0: Ξαναζητώ. Ξαναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
1: Θέλει μελωδία.
2: Ξαναζητώ. Ξαναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Η μνήμη είναι μια βαλίτσα, η λύθη είναι δύο. Να πάρουμε το φως από την αρχή, να δούμε αν επιμένει στο κάρβουνο. Εγώ δεν πείθω με βλέπεις, έχω τόσες φλόγες να συντηρήσω. Φλόγα πρώτη, με ακουμπάς και το αίμα μου ανοίγει μεγάλα μπουμπούκια. Στο τέλος δεν θα μείνει χώρος για μένα. Φλόγα δεύτερη, να πέσεις με το μηδέν και να μένεις στον άσο. Ένα είδος ομπρέλας, Γιάννης Τίνκας.
0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει.

0: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην ακροθαλασσιά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην ακροθαλασσιά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είναι ο Νίκος Πορτοκάλογλου.
1: Και δίπλα μου είναι ο Λαβρέτης Μαχαιρίτσας.
0: Και βρισκόμαστε μέσα σε αυτή την όμορφη κασετούλα μελωδία.
2: Η κασέτα του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα και του Νίκου Πορτοκάλογλου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
3: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
4: Έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Λοιπόν, δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά που έχουμε καταφέρει.
5: Θα μπορούσε να είσαι και πολιτικός, ξέρεις.
4: Ούτε καν, γιατί δεν αντέχω τους ανθρώπους.
3: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
6: Σαν με κοιτάς, κλείσε τα μάτια.
3: Πάντα έντεχνα.
6: Έλα, πάρε με.
3: Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
2: Το ταγκό της Ιδονής. Μεσχέ Μινιμάλ, Λόλα Γιαννοπούλου. Στίχη μουσική, Μεσχέ Μινιμάλ.
7: Θέλω να με κλείς αγκαλιά και εγώ να λέω με.
3: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε Μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Οι έξυπνοι βρίζουν πάρα πολύ. Οι βομολογίες λέει συνδέονται σε ορισμένες μελέτες με πλουσιότερο λεξιλόγιο. Αϊνστάιν, Ματούλα.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Εσβήναν τα χρυσάνθεμα σαν πόθη στον κήπον όταν ήλθες. Εγελούσες γαλήνια σαν λευκό χαμολουλούδι. Αμίλητος στη μέσα μου μαυρίλα την έκανα γλυκύτα το τραγούδι. Και πάνω σου το λέγανε τα φύλλα. Όταν ήρθες, Κώστας Καριωτάκης.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν.

μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει και η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είναι ο Νίκος Πορτοκάλογλου.
1: Και δίπλα μου είναι ο Λαυρίτης Μαχαιρίτσας.
0: Και βρισκόμαστε μέσα σε αυτή την όμορφη κασετούλα του Μελωδία.
2: Η κασέτα του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα και του Νίκου Πορτοκάλογλου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
3: Ακούμε μπροστά.
2: Μόνο εσένα έχω. Βασιλική Μιχαλοπούλου. Στίχη μουσική Γιώργος Καψάσκης.
3: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
4: Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: Να σου πω.
1: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
2: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Πρώτα οι ουλές, λίγο μετά ο έρωτας. Μάλλον μας βάλαν την καρδιά ανάποδα. Η νύφη του Φραγκενστάιν. Γιάννη Στίγκας.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης. 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είναι ο Νίκος Πορτοκάλογλου.
1: Και δίπλα μου είναι ο Λαυρίτης Μαχαιρίτσας.
0: Και βρισκόμαστε μέσα σε αυτή την όμορφη κασετούλα μελωδία.
2: Η κασέτα του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα και του Νίκου Πορτοκάλογλου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο μελωδία.gr και στο Μελωδία.
3: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
4: Εσύ τους αγαπάς όλους ή απλά θες να αγαπιέσαι?
5: Άκου τώρα, ρε παιδάκι.
4: Όχι, γιατί αυτό
5: δεν ξέρεις. Εγώ δεν θέλω να βλέπω κανέναν. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
3: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
6: Πώς θα γεννή να ενωθούμε.
7: Μη μου μιλάς για αγάπη.
3: Πάντα έντεχνα. Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
2: Δεν μπορώ να σε ξεχάσω. Ελένη Τσαλιγοπούλου. Μουσική Κώστας Λιβάδας. Στίχη Αγλαΐα Σφίκα.
7: Δεν μπορώ να σε ξεχάσω, καρδιά μου. Κοινή χαρά μου μισή.
3: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App.
8: Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Μενεξέδες και Ζουμπούλια. Δημήτρης Μπάσης.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Ξέρει να διαβάζει ο κόσμος.
2: Υπάρχουν και συγγραφείς που μπορείς να διαβάσεις.
1: Θέλει να
2: έχεις μάθει Λόλα να είναι αμήλο.
1: Συγγνώμη, ήσουν και φιλόλογος κάποτε.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Απάνω μου έχω πάντοτε.
4: Πίσω κι από τα μάτια μου.
0: Πάντα έντεχνα.
5: Όλα σε θυμίζουν.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Απόψε είναι σαν όνειρο το δίλι. Απόψε η λαγκαδιά στα μάγια μένει. Δεν βρέχει πια και κόρη αποσταμένη. Στο μουσκεμένο ξάπλωσε τριφύλι. Χαμόγελο, Κώστας Καριωτάκης.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: θα φεύγω. Ονιά στο Παγκράτη.
1: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Θέλει μελωδία.
3: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
4: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα.

0: συσκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 7, ώρα ΔΕΗ.
1: Ακούμε μπροστά.
0: Να κλείς αυτούς που δεν δακρύζουνε. Κώστας Μακεδόνας. Μουσική Γιάννης Χριστοδουλόπουλος. Στίχη Λευτέρης Παπαδόπουλος.

0: ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Καλή εβδομάδα. Είναι πρωινό Δευτέρας.
1: Καλημέρα, τι γίνεται. Πολύ ωραία όλα.
0: Η εβδομάδα ξεκινάει.
1: Την κακιά σκάλα ξεκινάει η εβδομάδα πάντα.
0: Γεια σου, επιστρέφω.
1: Καμιά φορά τα καλοκαίρια ξεκινάνε από εκεί.
0: Χρόνια πολλά στον Πέτρο και τον Παύλο που γιορτάζουν σήμερα.
1: Άκου, αλήθεια.
0: 29 Ιουνίου, σωστά.
1: Μπράβο στον Πέτρο.
0: Και μια ματιά στον καιρό. Καθώς από σήμερα αρχίζουν τα 36άρια, 37άρια. Αύριο μπορεί να φτάσει και 38. Οπότε. Όλο αυτό που συμβαίνει στη Βόρεια Ευρώπη είναι το ερώτημα. Έρχεται και εδώ.
1: Τώρα έχει περάσει στην Κεντρική Ευρώπη, γιατί το Παρίσι είχε τρομερές καταιγίδες.
0: Πάλι καλά.
1: Αμέσως μετά. Έχουν γίνει όλα τελείως τροπικά. Όλα μετά από τον καύσωνα. Είχε τρομερές αυτές. Η Γερμανία υποφέρει, για παράδειγμα, πολύ με τον καύσωνα.
0: Και η Τσεχία. Και Ουγγαρία.
1: Και έρχεται. Αχ, το μωρέ.
0: Θα ρίξουμε και εμείς μια ματιά μετά στις προβλέψεις. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10. Αύριο έχουμε 38άρια, πάντως, να ξέρετε.
1: Νόμιζα θα μου πεις και άλλη γιορτή πάλι
0: αύριο. Όχι, όχι, όχι.
1: Όχι, ανοίξει το εορτολόγιο αυτό που είχαμε στον τοίχο παλιά με τα χαρτάκια.
0: Συνεχίζουμε το μεταξύ με νέο κύμα. Όχι, με πόπια στεριά, δεν είναι.
1: Με ένα κύμα.
0: Με ένα κύμα. Σκληρό μου αγόρι. Το τραγούδι αυτό ακούστηκε στην ταινία Μια Ιταλίδα την Κυψέλη. Καλημέρα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Δευτέρας. Καλή εβδομάδα, 29 Ιουνίου σήμερα. Μία από τις πιο χαρακτηριστικές και συγκινητικές στιγμές και τρομακτικές ταυτόχρονα.
1: Η ιστορία της χώρας σε πέντε λέξεις.
0: Αυτού του Σαββατοκύριακου ακριβώς. Είναι η γιαγιά που πέφτει από τον πρώτο όροφο μιας πολυκατοικίας που φλέγεται και άνθρωποι από κάτω που δημιουργούν μια σπίδα προστασίας και τους λένε πέσε.
1: Πίδα γιαγιά, θα σε πιάσω. Πραγματικά είναι πολύ συγκλονιστική αυτή η στιγμή, γιατί η γυναίκα ήταν μαζί με τον άντρα της μέσα στο σπίτι. Εκείνος μπόρεσε να φύγει παρόλο που χτύπησε το πόδι του φεύγοντας, τρέχοντας από μια πίσω έξοδο. Και αυτή έμεινε, εγκλωβίστηκε μόνη της στο μπαλκόνι. Και ένα παιδί που δούλευε ντελιβεράς την είδε. Σταμάτησε, μάζεψε και τον υπόλοιπο κόσμο και αυτός είναι που την παρότρινε στην πραγματικότητα να πηδήξει από τον μπαλκόνι για να σωθεί. Του έλεγε σίγουρα, παιδί μου, ήταν 75 χρονών γυναίκα. Έλεγε ναι, μην αγχώνεσαι, γιαγιά, θα πίστεψέ με, θα σε πιάσω. Και όντως έτσι έγινε, όντως με κάποιες τσιλίες, μικροτραυματισμούς. Όντως πήδηξε και όντως οι άνθρωποι την έπιασαν.
0: Να είναι καλά αυτός ο άνθρωπος.
1: Και οι πυροσβέστες, ήταν πάρα πολύ άσχημα όπως εξελίχθηκε η φωτιά. Γιατί και πυροσβέστες έχουμε δύο τραυματισμένους από την φωτιά τη συγκεκριμένη. Ο παππούς με το δικό του τραύμα και εκείνη με αυτό το σάλτο που πραγματικά υπάρχει σήμερα σε όλα τα site.
0: Και ένα δείγμα αλληλεγγύης.
1: Ενέρεση. Πολύ, πολύ τρομερός. Θέλω να τον δω αυτόν τον τύπο που οργάνωσε όλη αυτή την ιστορία παρατώντας το μηχανάκι και κάνοντας όλη αυτή την προσπάθεια.
0: Να είναι καλά ο άνθρωπος. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, 7 και 17 η ώρα. Συνεχίζουμε. Θεοδοσία Τσάτσου και Μπλε εδώ. Από τη δεκαετία του 90 το τραγούδι «Φοβάμαι».

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Δευτέρα 7 και 20 η ώρα. Πάμε στο χρηματοκιβώτιο τώρα, διότι την Παρασκευή που μας έρχεται έχουμε άλλες 10.000 για εσάς.
1: Είχαμε νίκη την προηγούμενη Παρασκευή.
0: Φυσικά, την Τσαμπίκα, όπως λέγεται, την ακροάτριά μας. Τώρα, έχουμε άλλες 10.000 για εσάς. Άρα, λοιπόν, αν σας ενδιαφέρουν, αν θέλετε να τις διεκδικήσετε, στέλνετε γραπτό μήνυμα στο 19600 γράφοντας win και περιμένετε μέχρι την Παρασκευή, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα. Τότε γίνεται η κλήρωση. Η Μέρη κληρώνει ένα μήνυμα, τηλεφωνεί στον τυχερό αριθμό. Ρωτά πόσα χρήματα έχει το χρηματοκιβώτιο αυτή τη φορά. Αν πείτε 10.000 ευρώ, κερδίσατε. Τόσο απλό είναι το παιχνίδι. Θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινδύνου που ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Και κάθε μήνυμα που στέλνετε είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλή επιτυχία. Εύκολος αριθμός για να τον θυμηθείς. Ολοστρόγγυλος 10.000. Και συνεχίζουμε εντωμεταξύ εμείς με Βασίλη Παπακοσταντίνου από τη δεκαετία του 80 αυτή τη φορά. Το τραγούδι Στέλλα. Καλημέρα,

0: ωραία μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Δευτέρα. Καλή εβδομάδα. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας έχουμε και σήμερα την Κοσμοτέ Telecom, που αυτό το καλοκαίρι μας υπόσχεται ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους, καθώς η μαγεία του θερινού σινεμά συναντά την τεχνολογική πρωτοπορία. Γιατί όλα αυτά? Γιατί το Art Tech The Road Show της Κοσμοτέ Telecom φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα. Σε 16 πόλεις απολαμβάνουμε τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους, και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Μάθετε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο κοσμοτέ.gr / Telecom Roadshow.
1: Ωραία, μαζί μας έχουμε και το φυσικό αέριο. Αν θέλετε να ξέρετε τι πληρώνετε με το ρεύμα σας, υπάρχει το Maxi Home Safe. Σταθερή χρέωση για 12 μήνες, όφελος 50 ευρώ. Η ασφάλεια που θέλετε από το ρεύμα σας, από το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, 18 11 33, ή θα επισκεφτείτε το φυσικό αέριο ελλάδος.gr.
0: Και συνεχίζουμε εντωμεταξύ με Μαρίνα Σπανού και το ταξίδι. Καλημέρα, Μελωδία.
2: Μελωδία 99,2.
3: Κάθε πρωί, καλημέρα, Μελωδία.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
0: Αυτό το τραγούδι.
4: Σάββατο και από βραδό.
0: Και αυτό το τραγούδι. Και αυτό το τραγούδι.
4: Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μοναχοί.
0: Είναι του Γιάννη Σπανού. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Μαζί τους τρεις νέες φωνές. Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Εισιτήρια ticketservices.gr.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
5: Μπαίνουμε στον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
6: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ.
5: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
6: 10.000 ευρώ.
5: Σκέψου να τα κερδίσεις.
7: Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
5: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου. Και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 10.000. WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
6: Μελωδία 99,2.
5: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
0: Λίγο πριν η ώρα πάει, 7.30, ώρα για Natural Factors.
8: Νέες βιταμίνες.
9: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
8: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
10: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
8: Τι εννοείτε?
10: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
11: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
12: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
13: Καλημέρα, Μελωδία. Με τη Ματούλα Κουστένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο.
2: Πιάσε Μελωδία.

0: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Τα ρούχα μου μυρίζουν γάλα. Τα πλένω, τα απλώνω, καμιά φορά τα σιδερώνω, μα εκείνα μυρίζουν γάλα. Τη μέρα που θα πάψουν, θα φύγει η γαλήνη από το πρόσωπό μου, σημαίνοντας πως η ζωή προχώρησε. Τα ρούχα μου μυρίζουν γάλα. Στέργια Κάβαλο.
2: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Για πόλη.
2: Πάντα έντεχνα.
3: Έχεις χαθεί μαζί με τον ύπνο.
2: Πάντα μελωδία.

0: θες. Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Δευτέρα, καλή εβδομάδα, 7 και 36 η ώρα. Μιλώντας για πολύ ζέστη, για αυτή την πολύ ζέστη της Βόρειας Ευρώπης, να σταθούμε για λίγο σε κάτι που κάνουν οι Γάλλοι. Διαβάζαμε και είδαμε ότι σε κάποια σημεία βάζουν αλουμινόχαρτα στα τζάμια τους και κάποιοι άλλοι αποφασίζουν να βάψουν τα τζάμια με κυμολία, δηλαδή να ανακατέψουν κυμολία με νερό και να περάσουν τα τζάμια όλα, τα τζάμια του σπιτιού, με αυτό το άσπρο χρώμα, το οποίο και διατηρεί ψυχρότερο το σπίτι κατά δύο βαθμούς, αλλά παίζει ρόλο, έχουν δύναμη αυτοί οι δύο βαθμοί, και ταυτόχρονα να αντανακλά το χρώμα αυτό τη θερμότητα του ήλιου.
2: Ουσιαστικά, όταν τρίψεις την κυμολία αυτή η σκόνη, όταν την αναμίξεις με νερό, δημιουργεί ένα πράγμα σαν ασβέστη. Όπως εμείς ασβεστώνουμε στα χωριά, αυτό να το περάσει πάνω από το τζάμι είναι ένας έτσι τρόπος να μειώσουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό τους. Είναι διάφορες αυτοσχέδιες λύσεις που έχουν βρει οι Γάλλοι το τελευταίο διάστημα, και κυρίως όλα αυτά έγιναν πολύ γνωστά μέσω social media, γιατί το έκανε ο ένας και άρχισαν όλοι να το κάνουν. Ναι, γιατί είναι πια sold out η κυμολία. Είναι πια sold out όλες οι λύσεις. Δηλαδή, βλέπουμε καμιά φορά σε καταστήματα ηλεκτρονικών, είδα κάτι εικόνες, κάτι βιντεάκια που τρέχουν όλοι σαν να είναι αυτές οι εικόνες στην Αμερική όταν ξεκινάνε οι εκπτώσεις, που περιμένουν όλοι απ' έξω και αρπάζουν ένα κουτί από έναν ανεμιστήρα, από ένα air condition δαπέδου, και γίνεται μακελιό για να το πάρουν. Μέσα σε αυτό το μακελιό έχουν βρει και αυτή τη λύση τώρα, με την σκόνη κυμολίας, που έτσι με αυτό το γαλακτώδες υγρό που δημιουργείται είναι ένα είδος μόνωσης, τέλος πάντων. Πάνω στην απόγνωση οι άνθρωποι θα γυρίσουμε.
1: Καλά, κάποιοι...
2: στην εποχή που βάζαμε λάσπη στους τοίχους.
1: Κάποιοι στη Μεγάλη Βρετανία βάζουν και γιαούρτι, το οποίο είναι πολύ τολμηρό.
2: Greek.
1: Ναι.
2: Ελληνικό λένε ή το άλλο.
1: Κάνει δουλίτσα, γιατί δημιουργεί αυτό το ένα στρώμα. Και αν κάνεις υπομονή να φύγει η μυρωδιά που προφανώς δημιουργείται, μετά λέει λειτουργεί πάρα πολύ καλά ως υλικό που δροσίζει κάπως το σπίτι. Και όλα αυτά.
2: Το γιαούρτι δροσίζει άμα καείς. Το βάζαμε στην πλάτη εγώ και οι ξαδέρφες μου.
1: Τώρα και τα τζάμια.
2: Μάλιστα.
1: Όμως λένε πως αυτό το παράδειγμα έρχεται από την Ελλάδα για πολλούς από τους βόρειους. Διότι βλέπουν ότι στις Κυκλάδες, για παράδειγμα,
2: βάφουν
1: τα σπίτια μας λευκά. Για να αντανακλάται η ζέστη και να είναι λίγο πιο δροσερά. Το παράδειγμα όχι με το γιαούρτι, το παράδειγμα το άσπρο χρώμα.
2: Το άσπρο χρώμα.
1: Ναι.
2: Θα γίνει το Λονδίνο. Πραγματικά.
1: Ήλιος.
2: Ναι.
1: Καλημέρα, Μελωδία. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε. Ελένη Σελεγοπούλου, δεν μας συγχωρώ, στο πρωινό της Δευτέρας. Καλή εβδομάδα, 7 και 39 η ώρα.

0: Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Δευτέρας, 7 και 47 η ώρα, 29 Ιουνίου σήμερα. Να σταθούμε στις φωτιές, τις χθεσινές.
1: Πολύ δουλειά έχει πυροσβεστική χθες.
0: Μέσα στο κέντρο της Αθήνας. Δηλαδή, μάλλον είχαμε μία φωτιά στην Καλυθέα, για την οποία μιλήσαμε και λίγο πριν, με αυτή τη συγκινητική και συγκλονιστική διάσωση μιας γυναίκας που την παρακίνησε το πλήθος να πέσει από τον μπαλκόνι και να την πιάσει και την έπιασε ευτυχώς.
1: Γιατί αλλιώς δεν υπήρχε. Είχε εγκλωβιστεί στον μπαλκόνι, δεν υπήρχε άλλη σωτηρία.
0: Και επίσης είχαμε μία έκρηξη ηλεκτρικού πατινιού την ώρα που φορτιζόταν στην Ομόνοια. Η έκρηξη αυτή προκάλεσε φωτιά στο ισόγειο ξενοδοχείου στην Οδό Δώρου.
1: Φόρτιζε το πατίνι τέλος πάντων και κάποιο έγινε βραχυκύκλωμα.
0: Ναι,
1: να το φορτιστεί και το
0: πατίνι. Και δεν είναι και εύκολα η φωτιά με την μπαταρία που έχει το ποδήλατο αυτό. Η πυκνή καπνή έφτασε μέχρι τον 8ο όροφο. Πανικός φυσικά παντού. Ένας 40χρονος διασωληνώθηκε με σοβαρά εγκάβματα και δύο αλλοδαποί νεοσυλλεύονται με τραύματα και αναπνευστικά προβλήματα. Όλα αυτά από ένα ηλεκτρικό πατίνι. Τα οποία θέλουν ιδιαίτερη προσοχή και κανόνες και νόμους που...
1: Καλά, όταν το οδηγείς, αλλά ναι, πού να φανταστείς ότι και όταν τα φορτίζεις.
0: Ναι. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε εντωμεταξύ με Δημήτρη Μητροπάνο. Σβήσε το φεγγάρι. Καλή εβδομάδα.

0: Καλημέρα Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Δευτέρας, 29 Ιουνίου, 7:53. Πάει η ώρα. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Μάλιστα, θυμάστε την καμπάνια του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας με το αγαπημένο τυχερό αστέρι. Αυτές τις μέρες επιστρέφει για να μας θυμίσει την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας, εκείνη της αγάπης και τη στήριξη των ανθρώπων που βρίσκονται πάντα πίσω από τα φώτα. Η ιστορία ξεκινά ένα καλοκαιρινό βράδυ με ένα παππού και τη μικρή του εγγονή να κοιτάζουν τα αστέρια, θυμίζοντάς μας πως ήδη δικοί μας άνθρωποι, όπως εκείνοι, έτσι και το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, βρίσκεται σταθερά δίπλα μας εδώ και 168 χρόνια. Και φυσικά μπορείτε να δείτε αυτή την έτσι πολύ συγκινητική καμπάνια στα social media της εταιρείας.
0: Επίσης, να πούμε ότι μαζί μας έχουμε και σήμερα την Κοσμοτέ Telecom. Σε μια εποχή που ψάχνουμε όλοι πώς μπορούμε να πληρώνουμε τα ίδια και να απολαμβάνουμε περισσότερα, γιατί όχι, να απολαμβάνουμε περισσότερα και να πληρώνουμε λιγότερα, διαβάζουμε για το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Telecom. Αν έχετε επιχείρηση, ένα σταθερό το έχετε σίγουρα, εταιρικά κινητά έχετε σίγουρα. Λογικά, με αυτά τα δύο πια, η Cosmote Telecom σας καλεί να μπείτε στο σχήμα Magenta One Business και να πάρετε 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, να πάρετε εντελώς δωρεάν το Internet Backup για να μην ξεμένετε ποτέ από Internet και να πάρετε σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται σίγουρα η επιχείρησή σας, όπως υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση στόλου οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας της επιχείρησής σας και άλλα πολλά. Μπείτε τώρα στο cosmote.gr, κάθετος Magenta One Business, μάθετε περισσότερα και κερδίστε ακόμη περισσότερα. Αμέσως μετά έχουμε κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης.
2: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία, Κυριακή 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τζανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου, η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
4: Συγχαρητήρια στην Τζαμπίκα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
5: Προσωπικές ανάγκες, η αλήθεια, μερικά δωράκια θα καλύψουν διάφορες τρύπες που χρειάζονται να καλυπτούν.
6: Μπαίνουμε στον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
7: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ.
6: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γραφώντας WIN στο 19600.
7: 10.000 ευρώ.
6: Σκέψου να τα κερδίσεις.
8: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
6: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
7: 10.000 ευρώ.
6: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
7: Μελωδία 99,2.
6: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
9: Λίγο πριν η ώρα πάει 8, ώρα ΔΕΗ.
10: Δημήτρη, για πού το βάλες?
11: Πάω κέντρο.
10: Α, στην αγορά για ψώνια?
11: Όχι.
10: Λαδάδικα για φαγητό?
11: Όχι.
10: Παραλία για καφεδάκι?
11: Ούτε.
10: Πού πας στο κέντρο?
11: Οτοβιζιόν για κταίο.
12: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
13: Καλημέρα Μελωδία, με τη Ματούλα Κουστένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο.
14: Πιάσε Μελωδία.

0: σε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Δευτέρα, 29 Ιουνίου σήμερα, 8 ακριβώς η ώρα, κίνηση στους δρόμους. Έχουμε μποτιλιάρισμα και στα δύο ρεύματα. Στο Ογκύφισο εκεί αναφερόμουν. Μόνο. Τα υπόλοιπα σημεία φαίνονται να είναι σχετικά χαλαρά και στην Αθηνών θα βρείτε κίνηση, στο ρεύμα προς Ελευσίνα και στην Αττική Οδό, από Ζεφύρη και μετά, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. Τα υπόλοιπα γνωστά σημεία της Αθήνας που προκαλούν προβλήματα, τώρα είναι σε ύπνωση.
2: Σε ύφεση.
1: Σε ύφεση, ναι. Έχουμε επίσης μια μικρή κίνηση στην κάθοδο της Μεσογείων, στο ύψος του Χολαργού, αλλά αυτά προς το παρόν. Δεν βλέπουμε πολύ έντονο μποτιλιάρισμα σε αρκετά σημεία της Αθήνας. Mm-hmm. Λογικά τα πράγματα θα χαλάσουν σε λίγη ώρα. Προς το παρόν, ας το απολαύσουμε όλο αυτό. Καλημέρα, μελωδία. Εμείς εδώ θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι τις 10. Ματούλα Δημήτρης, καλή εβδομάδα. Συνεχίζουμε. Γεράσιμος Ανδρεάτος τώρα και χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Δευτέρας, 29 Ιουνίου σήμερα, καλή εβδομάδα, 8 και 8.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Έχω βρει εδώ ένα ρεπορτάζ, ελπίζω να ακούει η μητέρα μου.
0: Και όλοι εσείς και όλοι εμείς που έχουμε σε ένα συρτάρι διάφορα παλιά κινητά.
1: Ναι, και που δεν τα ξεφορτώνεις για κάποιο λόγο μαγικό, που μέσα σε αυτό το συρτάρι με τα κινητά, ειδικά οι πιο μεγάλοι άνθρωποι, έχουν μπορεί ένα παλιό μου Walkman, άπειρα τηλεκοντρόλ. Είναι το συρτάρι που μπορεί να τεινάξει στον αέρα τον πλανήτη.
0: Και δεν έχει και φορτιστές μπερδεμένους με τα καλώδια.
1: Εννοείται, παλιούς φορτιστές από πράγματα που δεν υπάρχουν πια. Δηλαδή δεν κατασκευάζονται γενικά, είναι μόνο για το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Λοιπόν, όλα αυτά τα πράγματα λοιπόν που έχετε σε ένα σερτάρι, όπως διαβάζουμε εδώ σε ένα ρεπορτάζ των Independent, δεν είναι μόνο έλλειψη διάθεσης για ανακύκλωση, είναι ότι κανείς φοβάται, ειδικά στα τελευταία τεχνολογίας έτσι, αντικείμενα, τι μπορεί να κρύβουν μέσα για τον εαυτό του. Δηλαδή φοβάται ότι μπορεί να έχει αρχεία,
0: ότι μπορεί να έχει φωτογραφίες,
1: ότι μπορεί να έχει μηνύματα, ενδεχομένως κάποια PIN ή κάποιους κωδικούς για τράπεζες κτλ. Γιατί κατά τα ψέματα η ζωή μας όλη είναι περασμένη στο κινητό. Οπότε εδώ δείχνουν λέει τα στοιχεία ότι οι άνθρωποι δεν ανακυκλώνουν και κρατάνε αυτό το μαγικό συρτάρι κάπου, διότι φοβούνται και αυτή την περίπτωση. Βέβαια, να πούμε ότι ο πλανήτης δεν μπορεί να στηριχθεί σε μας, γιατί αρχίζει και μαζεύει η ανακύκλωση των συσκευών, αρχίζει και γίνεται ένας πολύ μεγάλος βραχνάς για τον πλανήτη και σιγά σιγά έρχονται να προσθεθούν και οι μπαταρίες από διάφορα, από αυτοκίνητα, από πατίνια. Δηλαδή ο πλανήτης γεμίζει από ρήματα τέτοια και κάποια στιγμή απλώς θα σκάσει.
0: Τι ακριβώς, ας πούμε, αν θέλουμε να προστατεύσουμε τα δεδομένα μας.
1: Τώρα κοίταξε, αυτό είναι μια μεγάλη ιστορία, γιατί νομίζω ότι θα τρομοκρατήσουμε ακόμα περισσότερο, ειδικά με τους ανθρώπους μεγαλύτερους, γιατί θα πρέπει να κρατήσετε αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων που χρειάζεστε, αν θέλετε.
0: Γιατί μπορούμε απλά να πάμε στις ρυθμίσεις και να πούμε επιστροφή στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.
1: Ναι, αυτό γενικά στη ζωή να το κάνετε καμιά φορά.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, να πηγαίνετε εκεί, να φέρετε τις κάρτες SIM, τις κάρτες μνήμης, να κάνετε την επαναφορά που λες εργοστασιακή. Ρυθμίσεων. Πάτε σε ένα κατάστημα. Είναι πολύ απλό. Δεν υπάρχει κάτι μέσα στο κινητό που μπορεί κάποιος να σας πάρει αν εσείς το διαγράψετε. Έτσι.
0: Πάντως, αξίζει να πούμε και το εξής. Αν ένα κινητό ή ένα λάπτοπ ή ένα τάμπλετ είναι σχετικά πρόσφατο και λειτουργεί ακόμα.
1: Σχετικά πρόσφατο 40 ετών είναι περίπου το
0: σεκτάρι. Καλά, λέμε
1: αυτό
0: τώρα. Όχι το σεκτάρι της μαμάς. Εντάξει, κάποια, αν παίξω στο σπίτι και δεν το χρησιμοποιούμε πια.
1: Okay.
0: Μπορεί να έχει ακόμα αξία. Οπότε από το να το πετάξουμε, καλό είναι να το πάμε σε ένα κέντρο, γιατί ακόμα να σας πω κάτι, και 50 ευρώ λίγα είναι.
1: Όχι, δεν είναι λίγα, καθόλου λίγα. Από την άλλη, ακόμα είναι, η τεχνολογία τρέχει με τέτοιους ρυθμούς που εγώ ένα τάμπλετ που είχα τελευταίων των παιδιών και το πήγα κάτι να. Και του λέω δεν το θέλεις ούτε για ανταλλακτικά, ρε παιδί μου. Ήταν πάρα πολύ ακριβώς στην εποχή του που λέμε. Είναι 12 ετών περίπου, μου λέει. Καλά, τι να το κάνω. Να αρχίσω να μαζεύω τόση σαβούρα εδώ πέρα. Μην τυχόν έρθει κάποιος να το αλλάξω ένα κουμπάκι. Ναι, είναι.
0: Υπάρχει και αυτή η πλευρά.
1: Ναι, υπάρχει και αυτή, δυστυχώς.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε τώρα. Η Χάρης Αλεξίου τραγουδά «Η φίλη μου χαράματα». Όλα αυτά στο πρωινό της Δευτέρας, 29 Ιουνίου σήμερα. Χρόνια πολλά και πάλι στον Πέτρο και τον Παύλο. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10.

0: Μαρία, Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Δευτέρας, 8 και 4 η ώρα. Θυμίζουμε το χρηματοκιβώτιο που είναι το μεγάλο μας παιχνίδι και την Παρασκευή που μας έρχεται δίνει άλλες 10.000 ευρώ. Αν θέλετε κι εσείς να διεκδικήσετε αυτά τα χρήματα, λοιπόν, στέλνετε το μήνυμά σας στο 19600 γράφοντας μόνο win και περιμένοντας. Και περιμένετε μάλλον μέχρι την Παρασκευή στις 4 το απόγευμα. Λίγο μετά τις 4 γίνεται η κλήρωση. Η Μέρη κληρώνει ένα τυχερό με ένα μήνυμα. Τηλεφωνεί στον τυχερό αριθμό. Αν δεχτείτε εσείς αυτό το τηλεφώνημα, θα πρέπει να απαντήσετε και να πείτε στη Μέρη πως αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιο έχει 10.000 ευρώ και να κερδίσετε. Τόσο απλό είναι το παιχνίδι. Θυμίζουμε ότι διαβάζουμε τους όρους συμμετοχής στο melodia.gr και στο frontstage.gr. Επίσης θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητής, όπου ισχύει. Η γραμμή υποστήριξης είναι το 214-214-80-20 και κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλή επιτυχία, άλλη μία το ποσό, 10.000 ευρώ. Συνεχίζουμε τώρα, Νατάσα Αποφίλιο από τις κασέτες του Μελωδία. Στα μεταξωτά.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Τα μεταξωτά, Νατάσα Αποφίλιο.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Δευτέρας, 29 Ιουνίου. Περιμένουμε μεγάλες ζέστες και εδώ πλέον στην Ελλάδα. 37 σήμερα βαθμούς, 36-37, αύριο και 38.
1: Ναι, όσο... και πάνω και 39.
0: Και ξανά προς τη δόξα τραβά.
1: Βάλτε, μην αγχώνεστε.
0: Δεν θα είναι το ίδιο κύμα με αυτό της Βόρειας Ευρώπης.
1: Εντάξει, άλλο είναι 39.
0: Κάτι γλιτώνουμε εμείς, ίσως δεν γλιτώσουμε. Αλλά έρχονται μεγάλες ζέστες και εδώ.
1: Βεβαίως.
0: Οπότε οι συμβουλές επανέρχονται στα site.
1: Όλη την εβδομάδα θα λέμε για το τι πρέπει να πίνουμε, πώς πρέπει να ενυδατωνόμαστε, τι πρέπει να φοράμε επίσης στους, παρόλο που δεν είμαστε Γάλλοι, που βάζουν γιαούρτια και κυμολίες τους στα παράθυρα για μόνωση. Έτσι, είμαστε πιο συνηθισμένοι, ξέρουμε τι πρέπει να κάνει κανείς στη ζέστη. Παρ' όλα αυτά, όχι υφάσματα που εγκλωβίζουν το σώμα, όχι πολύ στενά ρούχα. Τι εννοείς, όλα τα ρούχα μας είναι στενά πια. Δεν υπάρχουν φαρδιά ρούχα. Εκτός αν φοράμε τα ριχτάρια του καναπέ, έτσι όπως έχει πάει το πράγμα. Λοιπόν,
0: τα μαύρα ρούχα επίσης δεν βοηθούν.
1: Τα μαύρα καθόλου, ειδικά μαύρα από πάνω από την κορυφή μέχρι τα νύχια, ειδικά τα παιδάκια που φοράνε μόνο μαύρα, τέλος πάντων. Το layering, αφήστε το.
0: Τα παιδάκια δεν καταλαβαίνουν και τίποτα. Δηλαδή, εγώ παρατηρώ ότι τα παιδιά κυκλοφορούν έξω στον ήλιο.
1: Εντάξει, δεν καταλαβαίνουν μετά όμως τίποτα. Καταλαβαίνουν όταν έρθει ο λογαριασμός και ξέρεις, την έχουν λίγο ακούσει από τον ήλιο. Ξεχάστε το layering. Αυτά τα πολλά επίπεδα ρούχων, λίγο ένα από κάτω, λίγο να κρέμετε κάτι δεξιά, κάτι αριστερά. Γιατί αρχίζετε σιγά σιγά να τα πετάτε. Θα είστε σαν ταινία. Τα παπούτσια που είναι κλειστά και δεν αναπνέουν. Όλα αυτά τα αξεσουάρ που βαραίνουν την εμφάνιση. Ωραία είναι τα αξεσουάρ, αλλά δεν είναι για τέτοιες έτσι. Ημέρες. Επίσης, οι άνθρωποι που έχουν σοβαρά θέματα, πέρα τώρα από τα ρούχα, καλό είναι αυτές τις μέρες να προσέχουν λίγο τις μετακινήσεις τους. Ένα μπουκαλάκι νερό στα χέρια, οπωσδήποτε.
0: Επίσης, υπάρχει πολλής κόσμος που τώρα μέσα στις ζέστες νιώθει λίγη έτσι, δεν νιώθει πολύ άνετα στο να εκθέσει το σώμα. Οπότε λέει, μήπως αυτό το ρούχο με παχαίνει, μήπως πρέπει να φορέσω να καλύψω τις κοιλιές και τα λοιπά. Αυτά τα πρέπει να τα ξεχάσουμε.
1: Ναι,
0: τώρα,
1: όχι, γύμνια, όλα έξω.
0: Μην τρέπεστε καθόλου. 8 και 22 η ώρα, καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε το μεταξύ τώρα με Μίλτο Πασχαλίδη. Το τραγουδά εδώ, τον έρωτα Αρχάγγελο, πρώτη εκτέλεση φυσικά από τον Δημήτρη Μητροπάνο.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Δευτέρας, 8 και 25, καλή εβδομάδα και μπαίνουμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Διότι ο ήλιος, όπως λέγαμε και νωρίτερα, είναι κάτι που απολαμβάνουμε, αλλά χρειάζεται τη σωστή προστασία κάθε στιγμή. Η Pharmacept έχει τη λύση, είναι το νέο Iliodor Mineral Sunstick, πατέντα ευρεσιτεχνίας, Zinc Mineral Formula, 100% φυσικό φίλτρο από οξείδιο του ψευδαργύρου και υψηλή προστασία SPF 50, πρακτική λύση σε μορφή stick για το πρόσωπο, το σώμα, ευαίσθητα σημεία και γενικά εύκολη εφαρμογή on the go, όπου και αν βρίσκεστε. Η σειρά Iliodor της Pharmacept διαθέτει προϊόντα για όλη την οικογένεια από βρέφη μέχρι ενήλικες.
0: Επίσης και σήμερα μαζί μας η C-Jets, και φέτος με τα πολλαπλά καθημερινά δρομολόγια της C-Jets, ταξιδεύουμε την ώρα που μας βολεύει από Πειραιά ή Ραφίνα και επιλέγουμε ανάμεσα σε 5 δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 δρομολόγια για Σύρο. Με πρωινές και απογευματινές αναχωρήσεις ταξιδεύουμε έτσι με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου, με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Σας έχουμε και διαγωνισμό. Μπορείτε να κερδίσετε 2 εισιτήρια μεταεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η C-Jets. Στείλτε email στο play@frontstage.gr με θέμα Μελωδία εισιτήρια και το όνομά σας. Καλή επιτυχία. Ερχόμαστε εμείς εντωμεταξύ σε λίγο με το παιχνίδι μας. Ακούμε φωνές. Καλημέρα Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.
2: Κάθε πρωί. Καλημέρα Μελωδία. Πάντα έντεχνα. Πάντα Μελωδία.
0: Ο Γιάννης Πανός αγαπούσε τα λαϊκά. Να

0: κομμωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Μπαίνουμε στον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ.
1: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 10.000 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Σας ευχαριστώ πολύ. Ξεραγιστά, δίνετε χαρά στον κόσμο.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου. Και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5, κληρώνω και κάνω τηλεφώνημα για 10.000. WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Μελωδία 99,2.
1: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
0: Λίγο πριν η ώρα πάει, 8.30 ώρα για Natural Factors.
4: Νέες βιταμίνες.
5: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
4: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε. Παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
6: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
4: Τι εννοείτε?
6: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
7: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
8: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
9: Ρισκάρεις?
8: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
9: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
8: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
9: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
8: Εξαιρετικά.
10: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι. Έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
11: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
13: Καλημέρα Μελωδία, με τη Ματούλα Κουσθένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο.
1: Πιάσε Μελωδία.

0: στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Αντισταθείτε σε αυτόν που χτίζει ένα μικρό σπιτάκι και λέει «Καλά είμαι εδώ». Αντισταθείτε σε αυτόν που γύρισε πάλι στο σπίτι και λέει «Δόξασαι ο Θεός». Αντισταθείτε στον περσικό τάπητα των πολυκατοικιών, στον κοντό άνθρωπο του γραφείου, στην εταιρεία εισαγωγέ-εξαγωγέ, στην κρατική εκπαίδευση, στο φόρο, σε μένα ακόμα που σας ιστορώ. Η Διαθήκη μου, Μιχάλης Κατσαρός.
2: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Χρήστο Θηβαίος, πόσο πολύ σ' αγάπησα. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Δευτέρας, 29 Ιουνίου, 8 και 39 πάει η ώρα. Ώρα για το παιχνίδι μας, ακούμε φωνές. Στο παιχνίδι αυτό έχουμε φτιάξει ένα μοντάζ, εξηγούμε για τους καινούριους, στο οποίο έχουμε χρησιμοποιήσει 5 φωνές διάσημων Ελλήνων. Και έχετε ήδη βρει τις 4 από αυτές. Είτε τυχαία, είτε επειδή το παλέψατε πολύ. Έχει μείνει μόνο μία φωνή που ψάχνουμε. Αν τη βρείτε, κερδίζετε 500 ευρώ σε δώρο επιταγή. Και πάμε τώρα να παίξουμε με την φίλη μας την Ελένη.
1: Ακούμε φωνές. Κάθε πρωί, λίγο μετά τις 8.30.
2: Ορίστε.
0: Ελένη, εσύ.
2: Καλημέρα, ναι.
0: Καλημέρα, από το Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης. Όλα καλά.
3: Γεια σου.
2: Όλα καλά, καλημέρα. Εσείς πώς είστε?
0: Καλά. Έχουμε ξαναπαίξει, Ελένη?
2: Όχι, πρώτη φορά.
0: Πρώτη φορά.
3: Τι ωραία.
0: Ελένη, πάμε να ακούσουμε μια φορά το μοντάζ.
4: Πάντα έντεχνα.
5: Πάντα
4: Μελωδία.
0: Ελένη, θυμάσαι ποιες φωνές έχουμε ήδη αποκαλύψει?
2: Δυστυχώς καθόλου.
0: Καθόλου. Δεν
3: ωραία, για πάμε για τη μία που μας λείπει.
0: Πάμε για τη λέξη έντεχνα. Ποιος τη λέει?
2: Είναι ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης.
0: Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης.
3: Κάνω τον dream dream.
0: Ναι, ναι.
3: Dream dream.
0: Ελένη, λάθος. Δεν πειράζει, περιμένουμε να δηλώσεις ξανά συμμετοχή.
3: Όποτε θέλεις.
0: Να παίξουμε ξανά.
3: Εδώ είμαστε.
2: Έγινε, να είστε καλά.
3: Γεια σου, καλημέρα.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Πάει και Ελένη.
0: Πάει και Ελένη.
3: Άνθρωπος δεν θα μείνει.
0: Λέμε να βοηθήσουμε λίγο. Είναι μια ανατροπή. Θα πούμε λοιπόν προς το παρόν ότι δεν είναι τραγουδιστής ο άνθρωπος που λέει τη λέξη έντεχνα.
3: Μάλιστα.
0: Στο μοντάζ αυτό. Είναι μια σημαντική βοήθεια.
3: Ναι,
0: όντως δεν είναι τραγουδιστής.
3: Το ξέρουμε αυτό.
0: Και περιμένουμε λοιπόν τις συμμετοχές σας στο site μας και την εφαρμογή μας για να σας τηλεφωνήσουμε και να παίξουμε μαζί στον αέρα. Και καλή
3: δηλαδή
0: επιτυχία.
3: Τι, όταν λέμε δεν είναι τραγουδιστής.
0: Δεν, αυτό μέχρι εκεί. Δεν είναι τραγουδιστής. Ελπίζουμε να βοηθάει λίγο αυτή η πληροφορία.
3: Πάρα πολύ βοηθάει, Στιάβης.
0: Λοιπόν, δηλώστε συμμετοχή. Εκεί θα, στο site μας και την εφαρμογή μας θα βρείτε και το μοντάζ που έχουμε φτιάξει για να το ακούσετε όσες φορές θέλετε. Ψάχνουμε τη φωνή που λέει τη λέξη έντεχνα. Οι υπόλοιπες φωνές είναι με την ευκαιρία η Αλίκη Βουγιουκλάκη που λέει το πρώτο πάντα, ο Γιάννης Χαρούλης λέει το δεύτερο πάντα και τη λέξη μελωδία τη λένε ο Μανώλης Φάμελος και η Μαρία Παπαγεωργίου. Ποια φωνή λέει τη λέξη έντεχνα? Αν τη βρείτε, κερδίζετε 500 ευρώ σε δωροεπιταγή. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Συνεχίζουμε τώρα. Λάμπρος Βασιλείου, το τραγούδι Το Δέντρο. Όλα αυτά στο πρωινό της Δευτέρας.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Δευτέρα, 8 και 46 ώρα. Να αναφερθούμε τώρα σε κάτι που θα μας έρθει από το εξωτερικό, έτσι, ως εξέλιξη για οδηγούς που οδηγούν μόνοι τους, χωρίς δηλαδή επιβάτες. Στο εξωτερικό έχει ήδη εφαρμοστεί ως μέτρο και έρχεται σιγά σιγά και εδώ, φανταζόμαστε. Αν και εδώ τα πράγματα μερικές φορές μεταφράζονται με άλλο τρόπο.
1: Πάντα μεταφράζονται με άλλο τρόπο.
0: Ναι. Στο εξωτερικό, λοιπόν, σε αρκετές χώρες Ευρώπης, τι γίνεται? Δημιουργούν ειδικές λωρίδες σε ώρες αιχμής για όσους έχουν παραπάνω από έναν επιβάτη στο αυτοκίνητο. Άρα, αν είσαι μόνος οδηγός.
1: Δηλαδή, η ΛΕΑ.
0: Ναι, ισχύει για όσους έχουν παραπάνω από έναν επιβάτη.
1: Ναι. Μάλιστα.
0: Άρα, λοιπόν, αν είσαι οδηγός μόνος και μπει σε αυτή τη λωρίδα, την έβαψες.
1: Μάλιστα.
0: Ένα μέτρο που προφανώς θέλει να μας κάνει να λέμε και ιδιαίτερα σε ώρες αιχμής, όταν πηγαίνουμε σε δουλειές, το πρωί στη δουλειά μας ή το απόγευμα όταν επιστρέφουμε, να μην οδηγούμε μόνοι, άρα να παίρνουμε περισσότερο κόσμο με σκοπό να έχουμε λιγότερα αυτοκίνητα στους δρόμους.
1: Μάλιστα. Άρα θα ωφελούνται αυτοί που βάζουν δύο και τρεις μέσα στο αυτοκίνητό τους ή είναι περισσότεροι.
0: Αυτό που λέγαμε παλιά εδώ όταν πιστεύαμε ότι θα το κάνουμε, το carpooling.
1: Ναι, το carpooling, το θέμα της ασφάλειας, ποιος θα μας το λύσει με το carpooling? Ωραία ιδέα να μην είσαι μόνος στο αυτοκίνητο, αλλά πώς θα ξέρεις ποιους θα βάζεις μέσα και θα έρχεσαι και προτεραιότητα?
0: Αρχικά ξεκινάς από γνωστού σου.
1: Ναι.
0: Είναι η μόνη λύση.
1: Α, μάλιστα. Πάντως, πρέπει να κάνετε και την ίδια δουλειά και να μένετε και κοντά.
0: Επειδή αυτό το μέτρο.
1: Πού είχε αυτό το μέτρο, για εδώ, ποιο θα βρίζω?
0: Από την Ευρώπη. Ναι. Παρ' όλα αυτά, αυτό το μέτρο θα το εφαρμόσει κυρίως. Θα το κάνουν πράξη οι κάμερες τεχνητής νοημοσύνης που θα ελέγχουν ποιο είναι το αυτοκίνητο, πώς είναι. Άρα, όταν θα έρθουν με το καλό και εδώ αυτές οι κάμερες, ή μάλλον όταν με το καλό λειτουργήσουν, γιατί ακόμα δεν ξέρουμε αν λειτουργούν. Είναι λίγο ασαφές το πλαίσιο.
1: Ναι, ναι.
0: Θα εφαρμοστεί σιγά σιγά και εδώ.
1: Ναι, εμείς μετά από 100 χρόνια τέλος πάντων που οδηγούμε, έχουμε μάθει να μην μπαίνουμε στη ΛΕΑ. Χθες το βράδυ, για παράδειγμα, ίσως στη διαδρομή από τη Δορβέρη μέχρι την Αθήνα, είδα μπορεί και ένα ζαβό να έχει μπει στη ΛΕΑ να οδηγεί μέσα στην κίνηση. Δηλαδή, οριακά το μάθαμε μετά από τόσα χρόνια. Τώρα θέλετε να μάθουμε και το carpooling.
0: Τα μέτρα δουλεύουν πάντως σιγά σιγά. Τουλάχιστον αυτά τα τάξη.
1: Δουλεύουν οι ανθρώπινες σχέσεις, δεν δουλεύουν.
0: Συνεχίζουμε
1: να μοιράσουμε τα μάξι.
0: Συνεχίζουμε. Ελευθερία Αρβανιτάκη, θέλω να σε δω. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Δευτέρας.

0: από τα Αστέρια με ελεύθερη είσοδο στο πιο ωραίο κινηματογραφικό ραντεβού της πόλης. Επειδή η εμπειρία ξεκινά πριν από την προβολή, θα πάτε νωρίτερα, θα επισκεφτείτε το περίπτερο και το lounge εκεί που έχει στήσει το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για να πιάσετε θέση. Θα απολαύσετε κερασμένο popcorn και θα βγάλετε και αναμνηστικές φωτογραφίες. Για δεύτερη χρονιά, το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας δίνει ενέργεια στις πιο όμορφες καλοκαιρινές στιγμές της πόλης. Αν θέλετε να δείτε το πρόγραμμα των προβολών και να λάβετε μέρος και σε διαγωνισμούς για να διεκδικήσετε διάφορα δώρα, θα μπείτε στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr.
1: Και συνεχίζουμε επίσης με το WhatsApp που είναι μαζί μας σήμερα. Έχετε δει τη νέα διαφήμιση του WhatsApp? Φέρνει τις αγωνίες των νέων στο προσκήνιο, αναδεικνύει τα όνειρά τους, φωτίζει τον τρόπο που σκέφτονται. Το WhatsApp δεν μένει μόνο στα λόγια, ανανεώνεται λοιπόν με νέα υπόσχεση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Η νέα διαφήμιση εμπνέεται από το spoken word poetry και αποτελεί μια οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι, γιατί στη ζωή τους και στη ζωή μας όλα παίζουν. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Στις 9 έχουμε κίνηση στους δρόμους. Είναι πρωινό Δευτέρας, καλή εβδομάδα.
2: Όλοι ξέρουμε τα τραγούδια του.
3: Σπασμένο καράβι.
2: Και τώρα του τα αφιερώνουμε σε μια νέα κασέτα. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία.
4: Υπάρχουν άνθρωποι.
2: Κυριακή 12 Ιουλίου, η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό.
4: Σάββατο και από βραδό.
2: Προπόληση ticketservices.gr.
5: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
6: Συγχαρητήρια στην Τζαμπίκα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
7: Προσωπικέ ανάγκε, η αλήθεια, μερικά δωράκια θα καλύψουν διάφορε τρύπε που χρειάζονται να καλυπτούν.
8: Μπαίνουμε στον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλε 10.000 ευρώ.
6: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ.
8: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
6: 10.000 ευρώ.
8: Σκέψου να τα κερδίσεις.
9: Εντάξει, παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
8: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου. Και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
6: 10.000 ευρώ.
8: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
6: Μελωδία 99,2.
8: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
2: Λίγο πριν η ώρα πάει 9, ώρα ΔΕΗ.
10: Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Πρώτα πας Welcome Stores. Για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών, Toyotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις και με δώρο την αξία της εγκατάστασης. Πάντα με τη Welcome Μάτι Εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Stay cool και έφυγες για Welcome Stores.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
11: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
12: Το νέο κατάστημα ΔΕΗ στην Πολύχνη σας περιμένει, Αγνώστου Στρατιώτη 86. Ένας σύγχρονος χώρος όπου ενέργεια, τεχνολογία και ζωή συνδέονται, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες μας και κάνει κάθε διαδικασία πιο εύκολη και πιο αποτελεσματική. Με έξυπνα αυτόματα ταμεία, γρήγορη εξυπηρέτηση, MyDay Service Point και MyDay 24/7 θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ένα σημείο. Επισκεφτείτε το νέο κατάστημα ΔΕΗ στην Πολύχνη, Αγνώστου Στρατιώτη 86 και ανακαλύψτε ένα νέο δυναμικό κόσμο ενέργειας.
13: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
14: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
13: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
14: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις. διατροφικής.
13: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
14: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
13: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
14: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

0: Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
2: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
3: Full και λίγα λες.
2: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
3: Εγγύηση, τι μου λες.
2: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
3: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά.
2: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Καλημέρα Μελωδία, με τη Ματούλα Κουσθένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο.
5: Πιάσε Μελωδία.

0: σε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Δευτέρα. Καλή εβδομάδα κίνηση στου δρόμου. Τα πράγματα έχουν δυσκολέψει συγκριτικά με όσα λέγαμε τουλάχιστον στου 8. Τώρα πια έχουμε μποτιλιάρισμα στην Αττική Οδό. Μεγάλο μποτιλιάρισμα που ζεφύρει και μετά στο ρεύμα προ αεροδρόμιο. Στο Κηφισό και στα δύο ρεύματα. Στην Κηφισία, στην άνοδο από Κατεχάκη και μετά. Στην κάθοδο από το ίδιο ύψο μέχρι να φτάσετε κέντρο. Στην άνοδο τη Βασιλείου Κωνσταντίνου μπροστά από το Καλιμάρμαρο, στην άνοδο τη Συγκρού. Στην Εθνική Αντιστάσεω, εκεί στην Ηλιοπόλεως, μετά τη Γυμναστική Ακαδημία, δηλαδή. Ακαδημία. Επίσης, έχουμε κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού, λίγο πριν φτάσετε στο ΣΕΦ. Από Ρέντι και μετά. Κάτι έχει συμβεί εκεί. Αν γνωρίζετε, μας το λέτε. Υπομονή, κουράγιο. Εμείς εδώ θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι τις 10. Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε τώρα με Ελεονόρα Ζουγανέλη. Η πρώτη της μεγάλη επιτυχία, το τραγούδι Έλα.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Δευτέρας, καλή εβδομάδα, 9 και 6 πάει η ώρα. Εσείς το μεσημέρι, αν μπορούσατε, θα κοιμόσασταν λίγο? Ή να μην ρωτήσουμε αν το κάνατε ήδη.
1: Και πού θα κοιμόμαστε.
0: Μέσα στη ρουτίνα σας λέμε. Τώρα,
1: στην ημέρα, εννοούμε στη δουλειά, στην Αθήνα, στην εκεί που ζούμε. Ή τώρα το μεσημεράκι, το Σαββατοκύριακο, που έτσι φύσουσα και ένα βοριαδάκι. Και είχα κάτσει με ανοιχτό το παράθυρο και εγώ και το κύμα. Και...
0: Όχι, όχι, μιλάμε για τον ύπνο.
1: Ορότερος ύπνος του κόσμου.
0: Τον ύπνο που μπορείς να πάρεις, ας πούμε, όταν ακόμα και στο γραφείο 10 λεπτά.
1: Στα γραφεία μόνο εγώ κοιμάμαι εδώ μέσα. Έχω δοκιμάσει όλους τους καναπέδες.
0: Παρ' όλα αυτά, αν θέλετε να το δοκιμάσετε κι εσείς, οι ειδικοί λένε πως κάνει καλό ένας ύπνος 10 με 20
1: λεπτά. Πολύ καλό κάνει.
0: 10 λεπτών, 20 λεπτών ύπνος είναι πολύ βοηθητικός. Δεν βοηθάει ο ύπνος που απλά ξεραίνεσαι το μεσημέρι, ξυπνάς το απόγευμα, δεν ξέρεις τι σου γίνεται, θες να φας οπωσδήποτε κάποιο γλυκό, σου φταίνε τα πάντα.
1: Ναι. Και ξυπνάς με πονοκέφαλο, γιατί ο μεσημεριανός ύπνος ξυπνάει με πονοκέφαλο. Ναι. Αλλά το λίγο. Δεν ξέρω αν είναι το λίγο αυτό που σε διαλύει, το πολύ. Ποιο σε διαλύει, τι λένε οι ειδικοί.
0: Το πολύ.
1: Το πολύ σε διαλύει. Ναι, ναι, το λίγο είναι πολύ ωραίο. Κλείνει πόρτα, λε μισό λεπτό. Εδώ γίνεται ένα πολύ σοβαρό meeting. Μην χτυπήσετε, μην ανοίξετε την πόρτα του Μελωδία και από πίσω.
0: Ο σύντομος ύπνος δεν είναι για όλους όμως. Αυτό το power nap, όπως το λένε και οι ξένοι.
1: Ναι, όλοι και δεν έχουν όλοι καναπέδε στα γραφεία του, γι' αυτό.
0: Όχι μόνο αυτό, είναι ότι αν υποθέσουμε ότι μπορούσε να κοιμηθεί, αυτό ο ύπνο μπορεί να επηρεάσει το νυχτερινό σου ύπνο. Δεν είναι για όλου δηλαδή. Κάποιοι, αν κοιμηθούν το μεσημέρι, δεν μπορούν να κοιμηθούν το βράδυ καθόλου.
1: Εγώ με τηλεκοντρόλ, σε κάθε περίπτωση.
0: Να.
1: Τώρα κλείνει το μαγαζάκι.
0: Οι συμβουλές λένε τα εξής. Φροντίστε λοιπόν αυτοί οι ύπνοι, αν τους δοκιμάσετε, να είναι σύντομοι, 20 με 30 λεπτά. Προτιμήστε τις πρώτες μεσημεριανές ώρες, δηλαδή μετά τις 3 μεσημέρι. Καλά, τώρα είναι εδώ, οι ξένοι είναι αλλού. Μπορεί να δυσκολέψει το βραδινό ύπνο.
1: Ναι,
0: γιατί τρώνε μεσημεριανό στις 12. 12 με 2, ας πούμε, στη Βόρεια Ευρώπη έχουν το επίσημο διάλειμμα φαγητού.
1: Ναι, όντως. Αλλά γύρω στις 4. Ποια μετά τις 3, γύρω στις 4, εκεί που νιώθεις διαλυμένος από την πόλη, από τα φώτα, τη ζέστη. Ναι. Πολύ ωραίος είναι γύρω στις 4.
0: Δημιουργήστε το κατάλληλο περιβάλλον, χλωμό δεν μπορείτε. Δώστε χρόνο στον εαυτό σας να ξυπνήσει, λέει, μετά τον υπνάκο αυτόν. Επίσης δύσκολο.
1: Εγώ οπότε, περιφέρω με την παντόφλα εδώ μέσα, για να μην μου μιλάτε λίγα.
0: Αν βγάλετε άκρη. Όλα αυτά, μείνουμε στο ότι αυτός ο ύπνος των 10 λεπτών, ναι, ακόμα και 10 με 15 λεπτά λοιπόν, μπορεί αυτός ο ύπνος να μας κάνει καλό.
1: Πολύ ωραία.
0: Καλημέρα Μελωδία,
1: Ματούλα
0: Δημήτρης.
1: Με τις πιτζάμες αύριο όλοι στη δουλειά και το παντοφλάκι με το.
0: Συνεχίζουμε το μεταξύ. Αλκίνος Ιωαννίδης, όνειρο ήτανε. Καλημέρα.

0: ωραία μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, 9 και 4 ακριβώς στο πρωινό της Δευτέρας. Καλή εβδομάδα. Να θυμίσουμε το χρηματοκιβώτιο που είναι το μεγάλο μας παιχνίδι. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής. Η Μέρη κληρώνει ένα από τα μηνύματα που θα έχει λάβει μέχρι τότε, μέχρι τις 4 δηλαδή, δικά σας μηνύματα, στο 19600. Άρα λοιπόν, αν θέλετε κι εσείς να διεκδικήσετε τις άλλες 10.000 ευρώ που δίνουμε αυτή τη φορά, στέλνετε το μήνυμά σας στο 19600 γράφοντας μόνο τη λέξη win.
1: Αυτό είναι όλο.
0: Αυτό. Και περιμένετε λοιπόν μέχρι την Παρασκευή, λίγο μετά τις 4, η Μέρη κάνει την κλήρωση, κληρώνει ένα μήνυμα, τηλεφωνεί στον τυχερό αριθμό. Αν εσείς δεχτείτε το τηλεφώνημα αυτό, θα πρέπει να πείτε στη Μέρη πως το χρηματοκιβώτιο αυτή τη φορά έχει 10.000 ευρώ. Και κερδίζετε. Διαβάζουμε τους όρους συμμετοχής στο melodia.gr και στο frontstage.gr. Θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητής όπου ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Καλή επιτυχία. Άλλη μια το ποσό. Είναι όλο στρόγγυλο, το θυμάστε. 10.000 ευρώ. Καλή επιτυχία.
1: Καλή επιτυχία.
0: Συνεχίζουμε τώρα με τα κλασικά μας. Η Χάρης Αλεξίου τραγούδα «Τι γλυκό να σ' αγαπούν» και να σου το λένε κιόλας.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Δευτέρας. Καλή εβδομάδα. Μιλούσαμε και λίγο πριν και κάθε μέρα σχεδόν για αυτό το κύμα καύσωνα της Βόρειας Ευρώπης που τους ταλαιπωρεί πάρα πολύ και έχει αγχώσει και εμάς αρκετά. Ξέρουμε ότι θα έρθουν μεγάλες ζέστες και εδώ, αλλά δεν μιλάμε για το ίδιο κύμα καύσωνα. Γιατί τι λένε οι ειδικοί? Οι ειδικοί λένε ότι αυτό το ακραίο κύμα καύσωνα θα φτάσει μέχρι Τσεχία, Σλοβακία, Πολωνία, έχει ήδη φτάσει εκεί και θα επηρεάσει και τα Βόρεια Βαλκάνια και εμείς θα την γλιτώσουμε.
1: Ναι, και επίσης τώρα το 38 ευρώ που το Παρίσι μπορεί να το διαλύσει, για μας δεν είναι μια ακραία θερμοκρασία, δεν είμαστε ούτε γεωγραφικά στο ίδιο σημείο, ούτε...
0: Όχι, απλά εκεί μιλάμε για 40-45.
1: Ναι, που... Ναι. Και το 40 αρκεί για να
0: τα γλιτώνουμε. Βέβαια, ναι. Έχουμε μελτένια εδώ που δυσκολεύουν τα πράγματα για άλλους λόγους.
1: Ναι, και επίσης περιμένουμε ζέστες αυτή την εβδομάδα, αλλά μετά προς το τέλος περιμένουμε και βροχές. Έτσι βλέπω εγώ εδώ. Ναι, εννοείται.
0: Ναι. Η πολύ αυτή θερμή αέρια μάζα, διαβάζουμε, ξεκίνησε από τη Βόρεια Αφρική, πέρασε από Ισπανία. Μετατοπίστηκε βορειότερα και πήγε σε Γαλλία, Γερμανία. Τώρα πάει Τσεχία, Σλοβακία, Πολωνία και μετά θα πάει στα Βόρεια Βαλκάνια.
1: Ναι, και εκεί θα εξασθενήσει.
0: Και εκεί την γλιτώσαμε εμείς.
1: Την γλιτώσαμε προς το παρόν, έτσι.
0: Καλημέρα, Μελωδία.
1: Το καλοκαίρι είναι εδώ. Εμείς έχουμε.
0: Έχουμε εμείς εδώ ψωμιά να φάμε.
1: Ναι.
0: Συνεχίζουμε. Δημήτρης Μητροπάνος, ποιος θέλει, με ρωτάς. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. 9:20 ώρα.

0: Μέρα μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Δευτέρας, καλή εβδομάδα και μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Ναι, διότι ο ήλιος μπορεί να επηρεάσει την επιδερμίδα μας με τρόπους που δεν βλέπουμε, γι' αυτό είναι σημαντικό να επιλέγουμε το σωστό αντιλιακό. Τα mineral αντιλιακά της σειράς Iliodor της Pharmacept με πατέντα ευρεσιτεχνίας Zinc Mineral Formula, 100% φυσικό φίλτρο λοιπόν από οξύδιο του ψευδαργύρου, προσφέρουν υψηλή ευρέως φάσματος προστασία από την ακτινοβολία UVA, UVB, IR αλλά και το Blue Light. Είναι κλινικά μελετημένες συνθέσεις, η πιο ασφαλής αντιλιακή προστασία για να απολαμβάνετε τον ήλιο, και η σειρά Iliodor της Pharmacept διαθέτει προϊόντα για όλη την οικογένεια, από βρέφη μέχρι ενήλικες.
0: Επίσης και σήμερα έχουμε μαζί μας την εφαρμογή Box. Μπορεί όσο μεγαλώνουμε να ενθουσιαζόμαστε όλο και πιο δύσκολο, όμως το Box καταφέρει να μας εκπλήσει συνδυάζοντας πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που ρίχνουν την τιμή της παραγγελίας μας. Από το φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο, η επιλογή είναι μία για να βγαίνουμε πάντα κερδισμένοι. Box. Αμέσως μετά έχουμε σύντομη ενημέρωση με Γιώργο Βράτσο και ερχόμαστε με το πολύ αγαπημένο μας πριν το τέλος και τον Βασίλη Παπακοσταντίνου.
2: Μελωδία 99,2. Καλημέρα Μελωδία. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία. Αυτό το

0: βραβεία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Μαζί τους τρεις νέες φωνές. Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Εισιτήρια ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Μπαίνουμε στον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ.
1: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 10.000 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου. Και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω τηλεφώνημα για 10.000. WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Μελωδία 99,2.
1: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front Stage με τον Γιώργο Βράτσο. ΗΠΑ και Ιράν συμφώνησαν σε κατάπαυση των εχθροπραξιών. Νέα συνάντηση αύριο Τρίτη στην Τόχα. Ο Πούτιν παραδέχτηκε πως η Ρωσία αντιμετωπίζει ελλείψεις καυσίμων μετά το ουκρανικό σφυροκόπημα. Συγκλονιστικές διασώσεις στη Βενεζουέλα μετά από 4 ημέρες. Σύσκεψη στο Μαξίμου με εκπροσώπους της αγοράς για την ακρίβεια. Στους λογαριασμούς ενός εκατομμυρίου οικογενειών το επίδομα παιδιού μέχρι αύριο. Περίπου 1.000 επιπλέον θύματα καταγράφηκαν στη Γαλλία μέσα σε διάστημα 3 ημερών στο αποκορύφωμα ενός πρωτοφανούς κύματος καύσωνα που έπληξε τη χώρα. Ηλιοφάνεια και 35 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
5: Λίγο πριν η ώρα πάει, 9.30, ώρα για Natural Factors.
6: Νέες βιταμίνες.
7: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
6: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
8: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
6: Τι εννοείτε?
8: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
9: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
10: Δημήτρη, για πού το βάλες?
11: Πάω κέντρο.
10: Α, στην αγορά για ψώνια?
11: Όχι.
10: Λαδάδικα για φαγητό?
11: Όχι.
10: Παραλία για καφεδάκι?
11: Ούτε.
10: Πού πας στο κέντρο?
11: Οτοβιζιόν για κταίο.
12: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
13: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
14: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
15: Για πάντα!
14: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
16: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
14: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
16: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
17: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτή τη Δευτέρα κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Καλημέρα Μελωδία, με τη Ματούλα Κουσθένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο. Πιάσε Μελωδία.

0: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Ένας άνθρωπος κλειστός, αμπαρατημένο σπίτι. Ούτε φως, ούτε καπνός, ούτε τζάμι στο φεγγίτι. Ο μικρός μου αδελφός. Ένας άνθρωπος κλειστός, σαν παρατημένο σπίτι. Γράφει λόγια στο νερό. Στα πηγάδια ρίχνει πέτρες. Στου Θεού το φιλιατρό. Με σχοινιά τραβά δραπέτες. Τους τραβά έξω στο φως. Κι ύστερα φεύγει σκυφτός. Στα βουνά, στις μαύρες πέτρες. Ο μικρός μου αδελφός, Θοδωρής Γκόνης.
2: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Αν ήσουν αγγέλος της γης.
2: Πάντα έντεχνα.
3: Κάτι να γυαλίζει.
2: Πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Δευτέρας 29 Ιουνίου, σήμερα 9:40 η ώρα. Mm-hmm. Θυμάστε τις εξελίξεις σχετικά με τις πλατφόρμες, τις πολύ φτηνές, όπου αγοράζουμε προϊόντα κοψοχρονιά.
1: Έχω λίγο χαθεί, είναι λίγο σαν την απαγόρευση των κινητών. Δεν ξέρω πότε είναι η εξαγγελία, ναι, πότε ξεκινάει η εφαρμογή, πότε είναι το πιλωτικό.
0: Μιλάμε για τα μικρά δέματα που μας έρχονται από την Κίνα.
1: Τέλος πάντων και τα λοιπά.
0: Οι πλατφόρμες αυτές πέρασαν τις χρεώσεις, τις έξτρα.
1: Ναι.
0: Οι καταναλωτές ακυρώνουν παραγγελίες. Αλλά προσοχή, αν η παραγγελία έγινε στο παρελθόν, χωρίς αυτά τα 3 ευρώ, αν περάσει τελωνείο μετά την 1η Ιουλίου, ο courier μπορεί να ζητήσει έξτρα χρέωση για να το παραδώσει.
1: Αφού έχει έρθει στη χώρα.
0: Ναι.
1: Ναι, αλλά μαγικά είναι τη διαδρομή.
0: Αν το προϊόν περάσει από το τελωνείο μετά, ναι, την 1η Ιουλίου, τότε έρχεται ο δασμός 3 ευρώ ανά προϊόν.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, για να έχουμε το νου μας.
1: Ανά προϊόν. Ανά πακέτο.
0: Όχι, γιατί αν το πακέτο έχει διάφορα διαφορετικά προϊόντα μέσα, έχουμε άλλες χρεώσεις.
1: Να, είναι αυτό που χάνομαι. Εκεί χάνομαι.
0: Ναι, αρχίζει το μπέρδεμα.
1: Ναι. Τέλος πάντων, εγώ, όπως έχουμε ξαναπεί, δεν έχω παραγγείλει ποτέ. Δεν ξέρω εσείς που έχετε την εμπειρία, αλλά βλέπω γύρω μου όλοι παραγγέλνουν. Χιλιάδες τζιτζιλιμίτζιλι από αυτά τα site, τέλος πάντων. Εγώ έχω φτιάξει ένα καλάθι που έχει φτάσει. Έχω βάλει μέχρι και κεραμίδια. Δεν έχει σκεπεί το σπίτι, αλλά δεν
0: πολύ
1: έχει.
0: Πολύ ωραία. Είσαι περίπτωση που.
1: Πραγματικά έχει φτάσει ο λογαριασμό 500 ευρώ και φαντάζεσαι τι έχω βάλει. Έτσι, 1 ευρώ από εδώ, 30 λεπτά από εκεί. Ναι, τώρα το πότε θα πατήσω το enter, δεν νομίζω. Αλλά δεν ξέρω αν είναι για μας ή αν είναι για τους εμπόρους. Γιατί κακά τα ψέματα από εκεί ψωνίζουν και άνθρωποι που έχουν μικρές επιχειρήσεις, καταστήματα. Και αυτά τα μεταπολούν. Είναι τόσο φθηνά, είναι σαν να τα αγοράζει από τον παραγωγό, τέλος πάντων, κάπως.
0: Πάντως τώρα εδώ μιλάμε, ναι, για το δασμό που επιβάλλεται στο τελωνείο. Να έχουμε το νου μας.
1: Ωραία. Εδώ έχει ένα παράδειγμα με τρεις μπλούζες. Λοιπόν, τρεις μπλούζες σε ένα δέμα χρεώνονται 3 ευρώ. Αλλά τρεις μπλούζες σε 3 δέματα 9 ευρώ. Άρα βλέπεις, είναι το πακέτο. Ναι. Είναι ένα πακέτο. Δηλαδή μας συμφέρει. Τώρα δεν καταλαβαίνω για καλό είναι αυτό. Μας συμφέρει να αγοράσουμε μία φορά και πολλά πράγματα, ούτως ώστε να μία φορά το πακέτο να φορολογείται.
0: Για όσου λέει, συνήθιζαν να σπάνε τεχνητά τις αποστολές σε διαφορετικά πακέτα.
1: Ναι. Ήταν σίγουρο ότι μαζί μας δεν πρόκειται να βγάλετε άκρη με αυτό το θέμα, γιατί είμαστε οι δύο πανάσχετοι.
0: Ισχύει αυτό, ωστόσο καλό είναι να το ψάξετε λίγο παραπάνω.
1: Τέλος πάντων, ό,τι καταλάβατε, καταλάβατε. Εσείς που ψωνίστε θα σας έρθει ο λογαριασμός. Όχι, όλα εδώ θα τα μάθετε σήμερα.
0: Να έχετε στο νου σας ότι το τελωνείο, αν περνάει το προϊόν από το τελωνείο μετά την 1η Ιουλίου, τότε έχουμε μια έξτρα χρέωση. Αυτό. Δεν αποκλείεται ο άνθρωπος που θα σας φέρει το δέμα να σας δίσει έξτρα χρήματα. 3 ευρώ. Αυτά προς το παρόν. Συνεχίζουμε. Γιάννης Κότσιρας, το τραγούδι Να Μ' Αγαπάς, πρωινό Δευτέρας, 9:42.

0: Βασίλης Καζούλης από τη δεκαετία του 90, τα λέγαμε και λίγο πριν. Κάτι αίσθημα ετοιμάζουμε για τη δεκαετία του 90. Σύντομα θα σας πούμε περισσότερες λεπτομέρειες. Προς το παρόν μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Βεβαίως, έχουμε μαζί μας το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Η αγαπημένη καμπάνια που είχαν ετοιμάσει επιστρέφει, μεταφέροντας ξανά το μήνυμα πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Με τη συνοδεία από το τυχερό αστέρι, αφηγείται μια τρυφερή ιστορία η καμπάνια για τη φροντίδα, τη δύναμη, την ενέργεια που δίνουμε ένα στον άλλον. Μια ιστορία που συνδέεται με τη διαδρομή του φυσικού αερίου, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας προσφέρει την ενέργεια της σταθερά εδώ και 168 χρόνια. Θα δείτε την καμπάνια στα social media της εταιρείας.
0: Και συμπτωματικά θα ακούσουμε τώρα το τυχερό αστέρι, αυτή τη φορά με τη φωνή του Θοδωρή Βουτσικάκη, τραγούδι του Κωνσταντίνου Β'. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Τα λέμε πάλι αύριο στις
1: 7. Καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Και έρχεται στην παρέα μας στις 10 η Κωνσταντίνα Νικολοπούλου. Καλημέρα.

κασέτες του Μελωδία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η κασέτα για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Τάνια Τσανακλίδου, Ιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Θέατρο Λυκαβητού. Η κασέτα για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Τάνια Τσανακλίδου, Ιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης.

0: Η αλήθεια, μερικά δωράκια θα καλύψουν διάφορες τρύπες που χρειάζονται να καλυπτούν.
1: Μπαίνουμε στον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ.
1: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 10.000 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Εντάξει, παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου. Και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 10.000 ευρώ.
1: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Μελωδία 99,2.
1: Μίδια τελ, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Λίγο πριν η ώρα πάει 10, ώρα ΔΕΗ. Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40%, την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp. Το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Χαλούμι Pop 225 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. 10 και 10, πρωινό Δευτέρα στο Μελωδία. Πάμε να βρούμε έτσι τα ωραία αυτής Δευτέρας. Κάθε Δευτέρα που περνάει μας πηγαίνει όλο και πιο κοντά στις καλοκαιρινές διακοπές, σωστά. Επίσης, ναι, είναι μια ζεστή μέρα στους 30 βαθμούς. Βλέπω αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία, η πρόβλεψη να φτάσει μέχρι και τους 36 σήμερα. Mm-hmm. Αλλά για σκέψου, θα μου πεις τι γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη, οπότε καλό και αυτό, το κρατάμε. Και υπάρχουν και άνθρωποι που γιορτάζουν σήμερα. Πολλά γλυκά έβλεπα στους δρόμους να κυκλοφορεί. Πέτρου και Παύλου, νομίζω, θα το τσεκάρω όμως για να είμαι σίγουρη, μήπως είναι αύριο και πάω μια μέρα έτσι μπροστά. Χρόνια πολλά και καλά λοιπόν, κυρίως όμως μια καλή εβδομάδα σε όλους μας. Πάμε να συνεχίσουμε με ο Λεωνάρος Γουγανέλη, σε ερωτεύομαι, αμέσως μετά Χάρης Αλεξίου και Λέξ μαζί με το Φύγε. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
2: Και ένα βράδυ, και ένα βράδυ, βράδυ, αχ καραδούλα μου. Φεγγάρι μάγια.
1: Πάντα έντεχνα.
2: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
1: Πάντα μελωδία.

Πρωινό Δευτέρα με μια ερωτική εξομολόγηση. Δεν το λες και άσχημο. Σε ερωτεύομαι, Ελεονόρας Γοανέλη και Μελωδία. Στα ραδιοφωνά σας έχει κίνηση ο Κηφισός. Εννοείται από το ύψος λεωφόρου Αθηνών, φτάνοντας μέχρι και τη Μεταμόρφωση, είναι ένα μικρό κομμάτι, μάλλον ένα μεγάλο κομμάτι εκεί στη Νέα Φιλαδέλφεια που δεν έχει κίνηση και στην άνοδο και στην κάθοδο. Σύνοψη έχει και πάλι τις δυσκολίες στο Κηφισός. Από την άλλη, στην Κηφισίας, από το ύψος του Νέου Ψυχικού μέχρι λίγο πριν το Μαρούσι στο Δαχτυλίδι, επίσης έχει κίνηση, κυρίως στην κάθοδο. Το 695-6614-992 να θυμάστε ότι είναι στη διάθεσή σας για τα νέα σας, για την καλημέρα σας, για ό,τι έχετε να μοιραστείτε μαζί μας. Τα μηνύματά σας έρχονται μέσω Viber και WhatsApp.

είναι τα κομπιούτερ παλιά, τώρα AI, τεχνητή νοημοσύνη. Δημήτρης Μητροπάνος με τη Ρόζα, φτάσαμε λίγο πριν την ενημέρωσή μας, έρχεται δηλαδή σε λίγο Γιώργος Βράτσος, μας ενημερώνει Μιχάλης Χατζηγιάννης αμέσως μετά με το Σ' αγαπώ. Καλημέρα.

0: σε μελωδία 99,2.
1: Γιάννης Πανούς, Τάνια Τζανακλήτου. Μια ανεξίτηλη σχέση.
2: Αισθάνομαι ότι το χρωστάω και το χρωστάμε όλοι μας να ακουστούν τα τραγούδια του με έναν πολύ προσεκτικό τρόπο που να τιμάει και το πρόσωπο του συνθέτη αλλά και το ίδιο το έργο του.
1: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τζανακλήδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front Stage με τον Γιώργο Βράτσο. ΗΠΑ και Ιράν συμφώνησαν σε κατάπαυση των εχθροπραξιών. Νέα συνάντηση αύριο Τρίτη στην Ντόχα. Ο Πούτιν παραδέχτηκε πως η Ρωσία αντιμετωπίζει ελλείψεις καυσίμων μετά το ουκρανικό σφυροκόπημα. Συγκλονιστικές διασώσεις στη Βενεζουέλα μετά από 4 ημέρες. Σύσκεψη στο Μαξίμου με εκπροσώπους της αγοράς για την ακρίβεια. Στους λογαριασμούς ενός εκατομμυρίου οικογενειών το επίδομα παιδιού μέχρι αύριο. Περίπου 1000 επιπλέον θύματα καταγράφηκαν στη Γαλλία μέσα σε διάστημα 3 ημερών στο αποκορύφωμα ενός πρωτοφανούς κύματος καύσωνα που έπληξε τη χώρα. Ηλιοφάνεια και 35 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 10.30, ώρα για Natural Factors.
4: Νέες βιταμίνες.
5: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
4: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
6: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
4: Τι εννοείτε?
6: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
7: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
8: Αν αναζητάτε έναν χώρο που μπορεί να καλύψει ολοκληρωμένα τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας, αυτός είναι το νέο κατάστημα ΔΕΗ στην Πολύχνη. Σε ένα περιβάλλον όπου ενέργεια, τεχνολογία και ζωή συναντιούνται, μπορείτε να βρείτε εύκολα τις λύσεις που χρειάζεστε. Με έξυπνα αυτόματα ταμεία για πληρωμές με μετρητά και κάρτα, γρήγορη εξυπηρέτηση για συμβόλαια και προϊόντα, MyDay Service Point και MyDay 24/7 για ηλεκτρονική εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα. Επισκεφτείτε το νέο κατάστημα ΔΕΗ στην Πολύχνη, Αγνώστου Στρατιώτη 86. Γιατί στα καταστήματα ΔΕΗ, ενέργεια, τεχνολογία και ζωή γίνονται ένα.
9: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
10: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
9: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
10: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
11: αλλά δικό μας είναι.
10: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
13: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
14: Έως το Σάββατο, ελληνικά κεράσια το κιλό μόνο 4,39 και ελληνικά νεκταρίνια το κιλό μόνο 1,98. Όλοι ανανάδες εισαγωγής και σε φέτες 30% φθηνότερα. Σπανακοτυρόπιτα και τυρόπιτα στριφτή κανάκι 800 γραμμάρια μόνο 3,59. Ακόμα, μπύρα πιλς κουτί 12 μόνο 7,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
0: Σύνδεση με Αθήνα και την Κωνσταντίνα Νικολοπούλου σε λίγο. Πιάσε μελωδία.

0: στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Εσείς που βρήκατε τον άνθρωπό σας και έχετε ένα χέρι να σας φύγει τρυφερά, έναν ώμο να ακουμπάτε την πίκρα σας, ένα κορμί να υπερασπίζει την έξαψή σας, κοκκινήσατε άραγε για την τόση ευτυχία σας, έστω και μία φορά, είπατε να κρατήσετε ενός λεπτού σιγή για τους απεγνωσμένους. Δίνος Χριστιανόπουλος, ενός λεπτού σιγή.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Πού βρέχει μέχρι το ξημέρωμα. Ο Γιάννης Κότσιρας, 10 και 37, πρωινό Δευτέρας, πρωινό στο Μελωδία. Και πολύ πολύ χαίρομαι που την Παρασκευή που μας πέρασε βρέθηκε νικητής, νικήτρια συγκεκριμένα, και κέρδισε 10.000 ευρώ. Αυτό το ποσό ήταν στο χρηματοκιβώτιο την προηγούμενη εβδομάδα. Άλλες 10.000 ευρώ αυτή την εβδομάδα βρίσκονται μέσα στο χρηματοκιβώτιο. Ξέρετε, περιμένουν νικητή ή νικήτρια την Παρασκευή η κλήρωση. Μεταξύ 4 και 5 η μέρη κληρώνει και κάνει το τηλεφώνημα. Εσείς θυμάστε ότι πρέπει να απαντήσετε στα 5 πρώτα χτυπήματα, να πείτε το ακριβές ποσό, 10.000 ευρώ δηλαδή, και τότε τα μετρητά αμέσως θα γίνουν δικά σας. Και μέχρι τότε, Παρασκευή στις 4, μπορείτε να στείλετε εσείς που θέλετε τη συμμετοχή σας, γράφετε Queen και στέλνετε το μήνυμα στο 19600 melodia.gr, frontstage.gr, για να δείτε τους όρους, να δώσετε τη συγκατάθεσή σας. Καλή επιτυχία. Κόστος Media Telena SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής, όπου ισχύει γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Και θυμίζω ότι κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Σ' αγαπώ, να προσέχεις για τη συνέχεια. Βασίλης Παπακωνσταντίνου, στον αέρα του Μελωδία. Καλημέρα.

0: πάλι και πάλι και πάλι και πολλά χειροκροτήματα για αυτό το υπέροχο τραγούδι, για αυτό το υπέροχο βάλς των ονείρων, έτσι όπως το είπε η Μαριάννα Κατσιμίχα, έτσι όπως ηχογραφήθηκε για τις κασέτες του Μελωδία, και με την ευκαιρία να πω για το αφιέρωμα στα τραγούδια του Άλκη Αλκαίου, το βάλς των ονείρων. Ο τίτλος αυτής της συναυλίας, αυτής της παράστασης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Κηποθέατρο Παπάγου, με τη Βιολέτα Ίκαρη, το Δημήτρη Μπάκουλη, τη Μαριάννα Κατσιμίχα βεβαίως και τη συμμετοχή του Μιχάλη Ατσάλη. Είπαμε, Παρασκευή 17 Ιουλίου. Είναι ο Μελωδία στα ραδιοφωνά σας, είναι λίγα λεπτά πριν τις 11. Καλημέρα.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
2: Όλοι ξέρουμε τα τραγούδια του.
3: Σπασμένο καράβι.
2: Και τώρα του τα αφιερώνουμε σε μια νέα κασέτα. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία.
4: Υπάρχουν άνθρωποι.
2: Κυριακή 12 Ιουλίου, η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό.
4: Σάββατο και από βραδό.
2: Προπόληση ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
5: Μπαίνουμε στον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
6: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ.
5: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
6: 10.000 ευρώ.
5: Σκέψου να τα κερδίσεις.
7: Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
5: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου. Και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω τηλεφώνημα για 10.000. WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
6: Μελωδία 99,2.
5: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
2: Λίγο πριν η ώρα πάει 11 ώρα ΔΕΗ.
8: Δημήτρη, για πού το βάλες?
9: Πάω κέντρο.
8: Α, στην αγορά για ψώνια?
9: Όχι.
8: Λαδάδικα για φαγητό?
9: Όχι.
8: Παραλία για καφεδάκι?
9: Ούτε.
8: Πού πας στο κέντρο?
9: Οτοβιζιόν για κταίο.
10: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
11: Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Πρώτα πας Welcome Stores. Για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών, Toyotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις και με δώρο την αξία της εγκατάστασης. Πάντα με τη Welcome Mati εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Stay cool και έφυγες για Welcome Stores.
12: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
13: Σύνδεση με Αθήνα και την Κωνσταντίνα Νικολοπούλου σε λίγο.
1: Πιάσε Μελωδία.

Οδηγούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

Όποιον βλέπω σήμερα, σένα έχει πάρει έστω και λίγο χρώμα. Ίσως κάποιες πρώτες βουτιές έγιναν μέσα στο Σαββατοκύριακο, πρώτες για κάποιους, κάποιοι άλλοι το συνηθίζουν αυτό και νομίζω ότι φέτος, δεν ξέρω, τουλάχιστον εκεί που έχει τύχει εγώ να κυκλοφορήσω το Σαββατοκύριακο, από λιγότερο κόσμο βλέπω από ό,τι άλλες χρονιές, από αυτό που περίμενα. Δεν είναι ότι κάνει και πολύ ζέστη για να είμαστε ακόμα κλεισμένοι στα σπίτια μας. Άρα, μάλλον προτιμάμε έστω να κάνουμε αυτές τέλος πάντων τις μικρές ανάσες να παίρνουμε Σάββατο και Κυριακή και μετά ξεκινάμε κανονικά την εβδομάδα μας. Τέλος πάντων, άλλο εγώ ήθελα να σας πω ότι ο Ιούλιος εδώ στο Μελωδία ξεκινάει με avant première, με την ταινία The Birthday Party με πρωταγωνιστή το William Dafoe. 2 Ιουλίου θα βγει κανονικά στις αίθουσες. Εμείς όμως πρώτα θα έχουμε προλάβει και θα την έχουμε δει την Τετάρτη σε ένα πάρα πολύ ωραίο θερινό, στο θερινό σινεμά Συνέφιλο Θέη, στην πλατεία Δροσοπούλου. Ένας Έλληνας μεγιστάνας, λέμε τώρα λίγα για την υπόθεση, μια ξέφρενη νύχτα και αμέτρητα μυστικά. Ο William Dafoe, πρωταγωνιστή στη διεθνή παραγωγή, είναι γυρισμένη στην Ελλάδα, είναι σε σκηνοθεσία Miguel Ángel Jiménez, είναι βασισμένη στο γνωστό μυθιστόρημα του Πάνου Καρνέζη. Πάμε λοιπόν να τη δούμε παρέα, για να τη δούμε μαζί. Στο melodia.gr, στο Melodia App μπαίνετε, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής και τόσο απλά μπορείτε να μπείτε στην κλήρωση αύριο, 3η 30 Ιουνίου. Όσοι κερδίσετε τις προσκλήσεις θα ενημερωθείτε με mail. Φίλιππος Πλιάτσικας για τη συνέχεια, αν θα μπορούσα τον κόσμο να άλλαζα. Στον αέρα του Μελωδία και Δήμητρα Γαλάνη αμέσως μετά. Δεν ξέρω πόσο σ' αγαπώ. Καλημέρα και καλή εβδομάδα.

Είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα στον Κηφισό αυτή τη στιγμή. Ούτως ή άλλως είχε γίνει ένα ατύχημα νωρίς το πρωί και ήταν πραγματικά έτσι ουρές χιλιομέτρων. Τώρα είναι από Αχαρνών μέχρι Λεωφόρο Αθηνών. Από την άλλη και στη Λεωφόρο Αθηνών, από το ύψος στο Παλατάκι πηγαίνοντας προς Σκαραμαγκά, έχει πάρα πολύ κίνηση. Και στην Κηφισίας υπάρχει έτσι μια κατακόκκινη γραμμή, όπως βλέπω, στο ύψος του Γυροκομείου πηγαίνοντας προς Πλατεία Μαυίλη. Είναι πρωινό Δευτέρας, πρωινό στο Μελωδία. Είναι το 6956614992 στη διάθεσή σας πάντα για την καλημέρα σας, για τα νέα σας, για να μας πείτε πώς περάσατε το Σαββατοκύριακο. Εδώ είμαστε τέλος πάντων για ό,τι θέλετε και έχετε να μοιραστείτε μαζί μας. Τα μηνύματά σας έρχονται μέσω Viber και WhatsApp. Η Ιουλία Καραπατάκη για τη συνέχεια. Τα κούνια για καρφιά στον αέρα του Μελωδία. Καλημέρα.

από τους πάρα πολλούς λόγους που μας έχει δώσει ο Γιάννης Πανός να αγαπήσουμε τόσο πολύ τη μουσική του, τις μελωδίες του, με πνίγει του τη σιωπή, με το δικό του τρόπο εδώ ο Γιώργος Καραδήμος. Και μην ξεχνάτε το αφιέρωμα Κυριακή 12 Ιουλίου στο Λυκαβητό, υπέροχο καλοκαιρινό ραντεβού, υπέροχες και οι μελωδίες του Γιάννη Πανού. Η κασέτα του Μελωδία λοιπόν για τον Γιάννη Πανό με την Τάνια Τσανακλίδου, η οποία όπως έχουμε ξαναπεί πριν από λίγες μέρες μιλώντας στη Λάιφο, είχε πει ότι μπορεί και να είναι η τελευταία φορά που εμφανίζεται. Τάνια Τσανακλίδου λοιπόν μαζί με τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη, μαζί τους τρεις νέες υπέροχες φωνές, Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου και Βασιλική Μιχαλοπούλου. Σημειώσατε την ημερομηνία Κυριακή 12 Ιουλίου και αν θέλετε και περισσότερες πληροφορίες, μελωδία.gr, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού σε κάθε περίπτωση. Το ραντεβού μας ticketservices.gr για την προπόληση των εισιτηρίων. Έρχεται ακριβώς 11.30 ο Γιώργος Βράτσος για την ενημέρωσή μας, Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας. Αμέσως μετά και μη γυρίσεις. Καλημέρα.

0: ευκαιρία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. ΗΠΑ και Ιράν συμφώνησαν σε κατάπαυση των εχθροπραξιών. Νέα συνάντηση αύριο Τρίτη στην Ντόχα. Ο Πούτιν παραδέχτηκε πως η Ρωσία αντιμετωπίζει ελλείψεις καυσίμων μετά το ουκρανικό σφυροκόπημα. Συγκλονιστικές διασώσεις στη Βενεζουέλα μετά από 4 ημέρες. Σύσκεψη στο Μαξίμου με εκπροσώπους της αγοράς για την ακρίβεια. Στους λογαριασμούς ενός εκατομμυρίου οικογενειών το επίδομα παιδιού μέχρι αύριο. Περίπου 1.000 επιπλέον θύματα καταγράφηκαν στη Γαλλία μέσα σε διάστημα 3 ημερών στο αποκορύφωμα ενός πρωτοφανούς κύματος καύσωνα που έπληξε τη χώρα. Ηλιοφάνεια και 35 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Λίγο πριν η ώρα πάει, 11:30, ώρα για Natural Factors.
4: Νέες βιταμίνες.
5: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
4: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
6: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
4: Τι εννοείτε?
6: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
7: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
8: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτή τη Δευτέρα κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp. Το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
10: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
9: Ρισκάρεις?
10: Δεν ρισκάρεις. Skyx.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
9: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
10: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
9: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
10: Εξαιρετικά.
11: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι. Έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
12: Σύνδεση με Αθήνα και την Κωνσταντίνα Νικολοπούλου σε λίγο.
1: Πιάσε μελωδία.

0: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Ένα παιδί ρώτησε τη μητέρα του γιατί γεννιούνται οι γονείς. Ένα πουλί ρώτησε τον ουρανό πως και οι πέτρες δεν έχουν φτερά. Ένα ποτάμι ρώτησε τη θάλασσα από που πάνε για το βουνό. Νέον είδος, Γιάννης Πανούσης.

Πρωινό Δευτέρα στο Μελωδία, Γιάννης Κότσιρας, στα χέρια μου ανοίγω, είναι 11 και 39 και θέλω τώρα να πούμε για το χρηματοκιβώτιο. 10.000 ευρώ και αυτή την εβδομάδα. Ολοστρόγγυλο ποσό, μεγάλο ποσό, 10.000 ευρώ βρίσκεται μέσα στο χρηματοκιβώτιο. Παρασκευή μεταξύ 4 και 5 η Μέρη κληρώνει και κάνει το τηλεφώνημα. Εσείς θυμάστε ότι πρέπει να απαντήσετε στα 5 πρώτα χτυπήματα. Να πείτε το ακριβές ποσό, 10.000 ευρώ δηλαδή, και τότε αμέσως θα γίνουν δικά σας τα μετρητά. Μέχρι Παρασκευή στις 4 στέλνετε εσείς που θέλετε τη συμμετοχή σας, γράφετε Queen και στέλνετε το μήνυμα στο 19600, melodia.gr, frontstage.gr για να δείτε τους όρους και για να δώσετε τη συγκατάθεσή σας. Καλή επιτυχία. Κόστος Media τελανάει σε μέσα 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής όπου ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Και θυμίζω ότι κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Λαυρέντης Μαχαιρίτσας για τη συνέχεια. Και πεθαίνω για σένα στον αέρα μας. Καλημέρα.

στον κόμβο κηφισίας. Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο, χτύπησε καρά.

0: Δυστυχώς, όποιο άμεσο να είναι ένα τραγούδι από μένα, το Βασίλειο, Βασίλης Παπακωνσταντίνου και ο Μελωδία στα ραδιοφωνά σας, να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, αν θέλεις. Διαφημιστικό περιβάλλον και διαγωνισμός, έτσι. Αν θέλεις περισσότερο καλοκαίρι, θέλεις C-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα, άνετα, στον προορισμό σου, πολλαπλά καθημερινά δρομολόγια και φέτος. Ταξιδεύεις την ώρα που σε βολεύει, από Πειραιά ή Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο, 3 δρομολόγια για Σύρο, με πρωινές και απογευματινές αναχωρήσεις. Και να ξέρεις ότι μπορείς να κερδίσεις και 2 εισιτήρια μεταεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η C-Jets. Στέλνεις email στο play@frontstage.gr με θέμα μελωδία εισιτήρια και το ονοματεπώνυμό σου, τόσο απλά.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία, Κυριακή 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τζανακλείδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου, η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Μπαίνουμε στον Ιούλιο και κληρώνουμε άλλες 10.000 ευρώ.
4: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει πάλι 10.000 ευρώ.
3: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
4: 10.000 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
5: Σας ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε να δίνετε χαρά στον κόσμο.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω τηλεφώνημα για 10.000. WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
3: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
2: Λίγο πριν η ώρα πάει 12, ώρα ΔΕΗ. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Χαλούμι Pop 225 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Το νέο κατάστημα της ΔΕΗ στην Πολύχνη άνοιξε τις πόρτες του και σας περιμένει. Σε μια εποχή που οι υπηρεσίες βρίσκονται διάσπαρτες και ο χρόνος μας είναι πιο πολύτιμος από ποτέ, η ΔΕΗ δημιουργεί έναν χώρο όπου όλα γίνονται πιο απλά σε ένα σημείο. Στα καταστήματα ΔΕΗ, ενέργεια, τεχνολογία και ζωή γίνονται ένα. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα που προσφέρει σύγχρονα προϊόντα και υπηρεσίες με έξυπνα αυτόματα ταμεία, γρήγορη εξυπηρέτηση, MyDay Service Point και MyDay 24/7 για ηλεκτρονική εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Ανακαλύψτε το και μόνοι σας, αγνώστου στρατιώτη 86 στην Πολύχνη. Γιατί στα καταστήματα ΔΕΗ, ενέργεια, τεχνολογία και ζωή γίνονται ένα.
2: Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανηφορίζουν στη Μονή Λαζαριστών με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών. Ρίτα Ντονοβούλου, Κώστας Θωμαίδης, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Νεφέλη Φασούλη. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 4 Σεπτεμβρίου στη Μονή Λαζαριστών. Προπόληση more.com και Σάρωθρον.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
10: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

γουστάρεις. Σκέψου την ώρα τη στιγμή που τη ρεβάν στα πάρεις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και πράγμα που σαλεύει.

0: Αχ, Σαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Με έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Σαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Με έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Όταν στέλνω μηνύματα στον εαυτό μου, πάνω όλα στο μήνο μάτσα. Αντί να γράψω Ματούλα, γράφω μάτσα. Αναρωτιέμαι αν κάποια τα έχει δει, τι σκέφτεται για μένα.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 12:30, ώρα για Natural Factors.
2: Νέες βιταμίνες.
3: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
2: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
4: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
2: Τι εννοείτε?
4: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
0: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψώνια?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Οτοβιζιόν για κταίο.
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
8: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
9: Άρα συμφωνούμε για full time.
8: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων yellow value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλω.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
11: Γυναίκες που σας είδα σε ένα τρένο τη στιγμή που κινούσε για άλλα μέρη. Γυναίκες που σας είδα σε άλλου χέρι, με γέλιο να περνάτε ευτυχισμένο. Γυναίκες σε μπαλκόνια να κοιτάτε, στο κενό με ένα βλέμμα ξεχασμένο. Περαστικές, Κώστας Ουράνης.
12: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: εξοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις,

0: διστάσεις και να χαθείς. Αν τρομάξεις και να κρυφτείς. Αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σ' ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
2: Θέλει μελωδία.
3: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σ' ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
4: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είμαι η Άλκη της Πρωτοψάλτη και σας καλωσορίζουμε στις κασέτες του Μελωδία.
1: Κασέτα της Άλκης της Πρωτοψάλτη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο μελωδία.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει, μία ώρα δέει.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Οι απαιτήσεις της καθημερινότητας αυξάνονται συνεχώς, είτε πρόκειται για το σπίτι, είτε για την επιχείρησή μας. Γι' αυτό στην Πολύχνη θα βρείτε ένα νέο κατάστημα ΔΕΗ με διαφορετική φιλοσοφία. Είναι ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα που συγκεντρώνει σύγχρονα προϊόντα και υπηρεσίες σε ένα σημείο. Εκεί θα βρείτε πρακτικές και ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ανάγκη, σε έναν χώρο όπου ενέργεια, τεχνολογία και ζωή γίνονται ένα. Με έξυπνα αυτόματα ταμεία, γρήγορη εξυπηρέτηση, MyDay Service Point και MyDay 24/7 για online εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο. Ζήστε τη νέα εμπειρία καταστήματος ΔΕΗ, Αγνώστου Στρατιώτη 86 στην Πολύχνη.
4: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
5: Ακούμε μπροστά.
6: Το βάλς των χαμένων ονείρων από τις κασέτες του Μελωδία. Μαριάννα Κατσιμίχα. Στίχη Άλκης Αλκαίος. Μουσική Δημήτρης Καράς.
5: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
7: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
5: Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα

0: Φύσηξε ο Βαρδάρης και καθάρισε.
1: Θέλει μελωδία.
2: Φύσηξε ο Βαρδάρης και καθάρισε.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 1:30, ώρα για Natural Factors.
2: Νέες βιταμίνες.
3: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
2: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
4: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
2: Τι εννοείτε?
4: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
0: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
5: Πιάνω.
6: Πιάνω.
5: Βάζω.
6: Βάζω.
5: Το κεφάλι.
6: Το κεφάλι.
5: Κατεβάζω.
6: Κατεβάζω.
5: Φτιάχνω τα χέρια μου.
6: Φτιάχνω τα χέρια.
5: Και σηκώνω ψηλά.
0: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
7: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
6: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
8: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
9: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
10: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
11: Πότε θα έρθεις να πάρεις το φωτοστέφανο? Το σπίτι έχει πλαντάξει στα μήλα. Καρποφορία σχεδόν αβάσταχτη. Γιάννη Τίνκας.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
12: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

κουβάρι. Μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με αισθήματα γεμάτος.

0: Είμαι η Άλκη της Πρωτοψάλτη και σας καλωσορίζουμε στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Άλκης της Πρωτοψάλτη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 2, ώρα δέει.
2: Δημήτρη, για πού το βάλες?
3: Πάω κέντρο.
2: Α, στην αγορά για ψωνιά?
3: Όχι.
2: Λαδάδικα για φαγητό?
3: Όχι.
2: Παραλία για καφεδάκι?
3: Ούτε.
2: Πού πας στο κέντρο?
3: Οτοβιζιόν για κταίο.
4: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Πρώτα πας Welcome Stores. Για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών, Toyotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις και με δώρο την αξία της εγκατάστασης. Πάντα με τη Welcome Mati εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Stay cool και έφυγες για Welcome Stores.
6: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτή τη Δευτέρα κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, ελληνικά κεράσια το κιλό μόνο 4,39 και ελληνικά νεκταρίνια το κιλό μόνο 1,98. Όλοι ανανάδες εισαγωγής και σε φέτες 30% φθηνότερα. Σπανακοτυρόπιτα και τυρόπιτα στριφτή κανάκι 800 γραμμάρια μόνο 3,59. Ακόμα, μπύρα Pils κουτί 12, μόνο 7,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
8: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
9: Έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά που έχουμε καταφέρει.
10: Θα μπορούσε να είσαι και πολιτικός, ξέρεις.
9: Ούτε καν, γιατί δεν αντέχω τους ανθρώπους.
11: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
12: Σαν με κοιτάς, κλείσε τα μάτια.
11: Πάντα έντεχνα. Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Νέα φτερά. Νίκος Πορτοκάλογλου. Στίχη μουσική Νίκος Πορτοκάλογλου.
11: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα. Πάντα Μελωδία.

για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

0: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης. Το κύμα επλώρια κέρδιζε νοριά με την νοριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Οι έξυπνοι βρίζουν πάρα πολύ. Οι βομολογίες λέει συνδέονται σε ορισμένες μελέτες με πλουσιότερο λεξιλόγιο. Αϊνστάιν, Ματούλα.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 2:30 ώρα για Natural Factors.
2: Νέες βιταμίνες.
3: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
2: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
4: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
2: Τι εννοείτε?
4: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
0: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
5: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Σήμερα όλοι αναζητάμε περισσότερη ευκολία, ταχύτητα και εξυπηρέτηση από ένα μόνο σημείο. Αυτό ακριβώς προσφέρει το νέο κατάστημα ΔΕΗ στην Πολύχνη. Ένας σύγχρονος χώρος που λειτουργεί ως ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα, συνδυάζοντας λύσεις για ενέργεια, τεχνολογία και ζωή. Εκεί μπορείτε να ενημερωθείτε για προϊόντα ενέργειας, να εξυπηρετηθείτε άμεσα, να πραγματοποιήσετε πληρωμές εύκολα μέσω έξυπνων αυτόματων ταμείων και να αξιοποιήσετε υπηρεσίες όπως το MyDay Service Point και το MyDay 24/7 για online εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο. Το νέο κατάστημα σας περιμένει στην Πολύχνη, Αγνώστου Στρατιώτη 86. Καταστήματα ΔΕΗ. Ενέργεια, τεχνολογία και ζωή γίνονται ένα.
7: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp. Το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
8: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
9: Κάποτε είχα ένα φίλο. Θα ήταν ως 28 χρονών και τ' άρεσε να ταξιδεύει. Μου έλεγε, φίλε, τα όνειρα έρχονται, φεύγουν, έρχονται με τα καράβια. Και όταν θύμωνε, αυτό που είναι για μένα ένα καράβι, ποτέ δεν θα αρμενίσει στην καρδιά σου. Εγώ φοβόμουν τη θάλασσα και τα καράβια. Το κλειδί, Κώστας Ταχτσής.
10: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Θεσσαλονίκη.
1: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
0: Στην ασφαλτό πουρσαρός με καράβι τη μοτοσυκλέτα, παντιέρα, το μπουφάν, το πλαστικό

0: Είμαι η Άλκη της Πρωτοψάλτη και σας καλωσορίζουμε στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Άλκης της Πρωτοψάλτη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει, 3 ώρα δέει.
2: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
3: Ρισκάρεις.
2: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
3: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
2: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
4: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX. Από την Team Ταυλαρίδης.
2: Εξαιρετικά.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
7: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
6: Έχουν βάλει και καύσιμα.
7: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
8: Με Lidl Plus φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Ακούμε μπροστά.
1: Γύρνα πίσω. Σοκράτης Μάλαμας. Συμμετέχουν Τζόρτζια Κεφαλά, Γιάννης Μάλαμας. Στίχη μουσική Σοκράτης Μάλαμας.

Μπούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πλησίασε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 3:30, ώρα για Natural Factors.
2: Νέες βιταμίνες.
3: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
2: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
4: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
2: Τι εννοείτε?
4: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
0: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψώνια?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Οτοβιζιόν για κταίο.
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
8: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
9: Το νέο κατάστημα ΔΕΗ στην Πολύχνη σας περιμένει αγνώστου στρατιώτη 86. Ένα σύγχρονος χώρος όπου ενέργεια, τεχνολογία και ζωή συνδέονται, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες μας και κάνει κάθε διαδικασία πιο εύκολη και πιο αποτελεσματική. Με έξυπνα αυτόματα ταμεία, γρήγορη εξυπηρέτηση, MyDay Service Point και MyDay 24/7 θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ένα σημείο. Επισκεφτείτε το νέο κατάστημα ΔΕΗ στην Πολύχνη, αγνώστου στρατιώτη 86 και ανακαλύψτε ένα νέο δυναμικό κόσμο ενέργειας.
10: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp. Το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
11: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
12: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα pop βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
13: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
14: Πρώτη φορά βλέπω ορίζοντα να γδέρνεται από μόνος του, πατόκορφα. Εντός ελάχιστων λεπτών ακολουθεί η Αθήνα. Ο αόρατος άνθρωπος ή σχέδιο για μια επανάσταση. Γιάννης Στίγκας.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
15: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είμαι η Άλκη της Πρωτοψάλτη και σας καλωσορίζουμε στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Άλκης της Πρωτοψάλτη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 4, ώρα δέει.
2: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτή τη Δευτέρα κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Τα προφόρτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
4: Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανηφορίζουν στη Μονή Λαζαριστών με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών. Ρίτα Ντονογούλου, Κώστας Θωμαίδης, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Νεφέλη Φασούλη. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 4 Σεπτεμβρίου στη Μονή Λαζαριστών. Προπόληση more.com και Σάρωθρο.
5: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
6: Εσύ τους αγαπάς όλους ή απλά θες να αγαπιέσαι?
7: Άκου τώρα, ρε παιδάκι.
6: Όχι, γιατί αυτό
7: δεν ξέρεις. Εγώ δεν θέλω να βλέπω κανέναν.
5: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Πώς θα γεννή να ενωθούμε.
8: Μη μου μιλάς για αγάπη.
5: Πάντα έντεχνα. Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Ένα αστέρι πέφτει πέφτει. Διασκευή. Κορίνα Λεγάκη. Συμμετέχει η Ήτρα Κέιν. Μουσική Απόστολος Καλδάρας. Στίχη Γιώργος Αμολαδάς.
8: Ένα αστέρι.

0: χέρι, μη μου φύγει, μη χαθεί.
1: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Μενεξέδες και Ζουμπούλια. Δημήτρης Μπάσης.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Ξέρει να διαβάζει ο κόσμος.
2: Υπάρχουν και συγγραφείς που μπορείς να διαβάσεις.
1: Θέλει να
2: έχεις μάθει Λόλα να είναι αμήλο.
1: Συγγνώμη, ήσουν και φιλόλογος κάποτε.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Απάνω μου έχω πάντοτε πίσω και από τα μάτια μου.
0: Πάντα έντεχνα.
4: Όλα σε θυμίζουν.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 4:30 ώρα για Natural Factors.
2: Νέες βιταμίνες.
3: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
2: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
4: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
2: Τι εννοείτε?
4: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
0: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψώνια?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Οτοβιζιόν για κταίο.
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
8: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
9: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Πρώτα πας Welcome Stores. Για τη μεγαλύτερη συλλογή κλιματιστικών, Toyotomi, Inventor, Midea, Fujitsu, Daikin, TCL, Mitsubishi και πολλών ακόμα επώνυμων brands σε τιμές που δροσίζουν. Επιπλέον έχεις έως 10 χρόνια εγγύηση σε έως 24 άτοκες δόσεις και με δώρο την αξία της εγκατάστασης. Πάντα με τη Welcome Μάτι εξυπηρέτηση Welcome Stores. Ζαχαρώνεις κλιματιστικό. Stay cool και έφυγες για Welcome Stores.
11: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
12: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
13: Όλα γυμνά τριγύρω μας. Όλα γυμνά εδώ πέρα. Κάμπη, βουνά, ακροούρανα. Ακράτα γίνει μέρα. Διάφανη πλάση. Ολάνυχτα τα ολόβαθα παλάτια. Το φως χορτάστε. Μάτια, κιθάρες, το ρυθμό. Ο σάτιρος ή το γυμνό τραγούδι, Κωστής Παλαμάς.
14: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: γωνιά στο Παγκράτη.
1: Πάμε τσάρκα, πέρα στον Μπαξέζι Φλίκη, κούκλα μου γλυκιά από Θεσσαλονίκη.
2: Θέλει μελωδία.
3: Πάμε τσάρκα, πέρα στο Μπαξέζι Φλίκη, κούκλα μου γλυκιά από τη Θεσσαλονίκη.
4: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης, στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Δήμητρα Γαλάνη. Απόψε η κασέτα του Μελωδία είναι αφιερωμένη στον Παύλο Σιδηρόπουλο, το φίλο μας.
1: Η κασέτα για τον Παύλο Σιδηρόπουλο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 5, ώρα δέει.
2: Αν αναζητάτε έναν χώρο που μπορεί να καλύψει ολοκληρωμένα τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας, αυτός είναι το νέο κατάστημα ΔΕΗ στην Πολύχνη. Σε ένα περιβάλλον όπου ενέργεια, τεχνολογία και ζωή συναντιούνται, μπορείτε να βρείτε εύκολα τις λύσεις που χρειάζεστε. Με έξυπνα αυτόματα ταμεία για πληρωμές με μετρητά και κάρτα, γρήγορη εξυπηρέτηση για συμβόλαια και προϊόντα, MyDay Service Point και MyDay 24/7 για ηλεκτρονική εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα. Επισκεφτείτε το νέο κατάστημα ΔΕΗ στην Πολύχνη, Αγνώστου Στρατιώτη 86. Γιατί στα καταστήματα ΔΕΗ, ενέργεια, τεχνολογία και ζωή γίνονται ένα.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
5: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοποθητικά Σπύρα, 1+1 δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Dixan, μόνο 9,82. Μαλακτικά Lenor, 59 μεζούρες, μόνο 3,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
6: Ακούμε μπροστά.
1: Σπρώχνω τη μέρα για να βγει. Μαριάννα Κατσιμίχα. Στοίχη μουσική, Ορέστης Ντάντο.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: μας τελειώσει τώρα ο χρόνος μου, μάτια μου, μάτια μου.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτίμητος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτίμητος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης, στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 5:30 ώρα για Natural Factors.
2: Νέες βιταμίνες.
3: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
2: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
4: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
2: Τι εννοείτε?
4: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
0: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
5: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο ανθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα.
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
5: Φάνηκε πάλι του θέρους όπως ψεύδεται το φως. Στο ακρογιάλι, με έσφιγγε, με φύλαγε, μου κάνε χαρές. Κάδρα μοντάριστα σε μονοπλάνο. Μέσα στη ζάλη μου τη φίλησα κι εγώ. Μισή αλήθεια, μισή εφέ. Γδύθηκε για το μπάνιο. Είδες, λέω, άμα θέλεις πώς βρίσκεις το επέκεινο μαγιό. Μισή αλήθεια, μισή εφέ. Γιάννης Τζανετάκης.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Ξαναζητώ. Ξαναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
1: Θέλει μελωδία.
2: Ξαναζητώ. Ξαναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Δήμητρα Γαλάνη. Απόψε η κασέτα του Μελωδία είναι αφιερωμένη στον Παύλο Σιδηρόπουλο, το φίλο μας.
1: Όταν θα αγαπήσεις.
2: Η κασέτα για τον Παύλο Σιδηρόπουλο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 6, ώρα ΔΕΗ.
3: Το νέο κατάστημα της ΔΕΗ στην Πολύχνη άνοιξε τις πόρτες του και σας περιμένει. Σε μια εποχή που οι υπηρεσίες βρίσκονται διάσπαρτες και ο χρόνος μας είναι πιο πολύτιμος από ποτέ, η ΔΕΗ δημιουργεί έναν χώρο όπου όλα γίνονται πιο απλά σε ένα σημείο. Στα καταστήματα ΔΕΗ, ενέργεια, τεχνολογία και ζωή γίνονται ένα. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα που προσφέρει σύγχρονα προϊόντα και υπηρεσίες με έξυπνα αυτόματα ταμεία, γρήγορη εξυπηρέτηση, MyDay Service Point και MyDay 24/7 για ηλεκτρονική εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Ανακαλύψτε το και μόνοι σας, αγνώστου στρατιώτη 86 στην Πολύχνη. Γιατί στα καταστήματα ΔΕΗ, ενέργεια, τεχνολογία και ζωή γίνονται ένα.
4: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
5: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτή τη Δευτέρα κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
7: Όταν στέλνω μηνύματα στον εαυτό μου, πάνω όλα στο μήνο μάτσα. Αντί να γράψω Ματούλα, γράφω μάτσα. Αναρωτιέμαι αν κάποια τα έχει δει, τι σκέφτεται για μένα.
6: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
8: Με τα ψηλά
9: φύλαμε.
6: Πάντα έντεχνα.
10: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
6: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
2: Ο γελοτοποιός, διασκευή Φίλιππος Πλιάτσικας. Μουσική Celtic Social Club. Στίχη Νικόλας Βλαντής.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην ακροθαλασσιά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην ακροθαλασσιά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά που έχουμε καταφέρει.
2: Θα μπορούσε να είσαι και πολιτικός, ξέρεις.
1: Ούτε καν, γιατί δεν αντέχω τους ανθρώπους.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Σαν με κοιτάς, κλείσε τα μάτια.
0: Πάντα έντεχνα.
3: Έλα, πάρε με.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 6:30, ώρα για Natural Factors.
2: Νέες βιταμίνες.
3: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
2: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
4: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
2: Τι εννοείτε?
4: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
0: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψώνια?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Οτοβιζιόν για κταίο.
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
8: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
9: Ρισκάρεις?
8: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
9: Και αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
8: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
9: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
8: Εξαιρετικά!
10: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
12: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοϊά σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
13: Στιγμή σου σε ένα ποίημα.
14: Εδώ ο ουρανός, παντού κι ολούθε ήλιο αχτίνα, και κάτι ολόγυρα σαν του ημιτού το μέλι βγαίνουν αμάραντα από μάρμαρο τα κρίνα. Λάμπει γεννήτρα ενός Ολύμπου η θεία Πεντέλη. Πατρίδες, Κωστής Παλαμάς.
15: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

σου τα φώτα μιας πολιτείας που περιμένει τις ανασκαφές. Και τα κλουβιά με τα καναρίνια που κοιμούνται βαλμένα στη σειρά. Κι εγώ που δεν έμαθα ακόμα ποιος είμαι, ένας κουρασμένος σκοπός.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρίνα Σπανού και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Μαρίνα Σπανού. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Pro Costa είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Ακούμε μπροστά.
5: Όλα είναι μπροστά. Νατάσα Μποφίλιου. Μουσική στίχη

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Οι απαιτήσεις της καθημερινότητας αυξάνονται συνεχώς, είτε πρόκειται για το σπίτι, είτε για την επιχείρησή μας. Γι' αυτό στην Πολύχνη θα βρείτε ένα νέο κατάστημα ΔΕΗ με διαφορετική φιλοσοφία. Είναι ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα που συγκεντρώνει σύγχρονα προϊόντα και υπηρεσίες σε ένα σημείο. Εκεί θα βρείτε πρακτικές και ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ανάγκη, σε έναν χώρο όπου ενέργεια, τεχνολογία και ζωή γίνονται ένα. Με έξυπνα αυτόματα ταμεία, γρήγορη εξυπηρέτηση, MyDay Service Point και MyDay 24/7 για online εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο. Ζήστε τη νέα εμπειρία καταστήματος ΔΕΗ, αγνώστου στρατιώτη 86 στην Πολύχνη.
2: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
3: Κατάπω φώτα κόκκινα, κοιμάται η Σαλονίκη.
4: Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανηφορίζουν στη Μονή Λαζαριστών με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών. Ρίτα Ντονογούλου, Κώστας Θωμαΐδης, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Νεφέλη Φασούλη. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 4 Σεπτεμβρίου στη Μονή Λαζαριστών. Προπόληση more.com και Σάροθρον.
5: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
6: Κάτω από την πέτρα και από το χώμα, ό,τι έχεις μείνει, σε θέλω ακόμα. Σε θέλω ακόμα, Γιάννης Τζανετάκης.
0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: διγενείς.
1: Η πόλη από εκεί μακριά δεν είναι τόσο γκρίζα και ο Χορτιάτης φαίνεται να είναι γαλανός.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρίνα Σπανού και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Μαρίνας Σπανού. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
2: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Οι έξυπνοι βρίζουν πάρα πολύ. Οι βομολογίες λέει συνδέονται σε ορισμένες μελέτες με πλουσιότερο λεξιλόγιο. Αϊνστάιν, Ματούλα.
2: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
4: Τώρα θα

0: πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Να μ' αγαπάς. Γιάννης Κότσιρας. Μουσική Νίκος Τερζής. Στοίχη Γιάννης Κότσιρας.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Με στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατάει.

0: Θα πάρω το βαρκάκι μου ό,τι καιρό κι αν έχει και θα ανοιχτώ απέναντι προς το Καραμπουρνού.
1: Θέλει μελωδία.
2: Θα πάρω το βαρκάκι μου ό,τι καιρό κι αν έχει και θα ανοιχτώ απέναντι προς το Καραμπουρνού.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Εσύ τους αγαπάς όλους ή απλά θες να αγαπιέσαι?
2: Άκου τώρα, ρε παιδάκι.
1: Όχι, γιατί αυτό
2: εγώ δεν θέλω να βλέπω κανέναν.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Πώς θα γεννεί να ενωθούμε.
4: Μη μου μιλάς για αγάπη.
0: Πάντα έντεχνα.
4: Έχει πανσαλίνο απόψε.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
2: Σήμερα όλοι αναζητάμε περισσότερη ευκολία, ταχύτητα και εξυπηρέτηση από ένα μόνο σημείο. Αυτό ακριβώς προσφέρει το νέο κατάστημα ΔΕΗ στην Πολύχνη. Ένας σύγχρονος χώρος που λειτουργεί ως ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα, συνδυάζοντας λύσεις για ενέργεια, τεχνολογία και ζωή. Εκεί μπορείτε να ενημερωθείτε για προϊόντα ενέργειας, να εξυπηρετηθείτε άμεσα, να πραγματοποιήσετε πληρωμές εύκολα μέσω έξυπνων αυτόματων ταμείων και να αξιοποιήσετε υπηρεσίες όπως το MyDay Service Point και το MyDay 24/7 για online εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο. Το νέο κατάστημα σας περιμένει στην Πολύχνη, Αγνώστου Στρατιώτη 86. Καταστήματα ΔΕΗ. Ενέργεια, τεχνολογία και ζωή γίνονται ένα.
3: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
4: Ο κακός μαθητής λέει όχι με το κεφάλι, μα λέει ναι με την καρδιά. Λέει ναι σε όσους αγαπάει. Λέει όχι στον καθηγητή. Είναι όρθιος. Τον ρωτούν και όλα τα προβλήματα έχουν δοθεί. Ξαφνικά του πιάνουν ακατάσχετα γέλια και τα σβήνει όλα. Τα ψηφία και τις λέξεις, τις ημερομηνίες και τα ονόματα, τις φράσεις και τους γρίφους, και παρά τις φοβέρες του καθηγητή κάτω από τα γιουχαΐσματα των καλών μαθητών, με κυμολίες όλων των χρωμάτων, πάνω στο μαυροπίνακα της δυστυχίας, ζωγραφίζει το πρόσωπο της ευτυχίας. Ο κακός μαθητής, Ζακ Πρεβέρ.
5: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρίνα Σπανού και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Μαρίνα Σπανού. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
3: Ρισκάρεις.
2: Δεν ρισκάρεις. Skyx.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
3: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
2: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
3: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
2: Εξαιρετικά.
4: Ακούμε μπροστά.
1: Εδώ. Λέωνο Βάθενς, Μαρίνα Σάτι. Μουσική, Λέωνο Βάθενς, Μαρίνα Σάτι, Κατρίνα Ντούσκα, Νίκος Κοδωνάς. Στίχη, Λέωνο Βάθενς.

0: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: ζουν στην Αθήνα. Πάρκα στο κέντρο καλοκαίρι μυρίζει.
1: Μια μητέρα, μια ερωμένη, μια κόρη περιμένει. Αλλάζουν όλα, αλλά

0: όσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Θέλει μελωδία.
2: Όσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: σε ψάχνω σε κάθε πάρτι, σε κάθε χωνιά στο Παγκράτη.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Λοιπόν, αύριο δεν θέλω μιλιά. Σε αλάνες νεότητος θα ξεπεζέψω, παρατηρώντας τα χρόνια να βυθίζονται στη μοίρα τους. Γενέθλια, Γιάννης Τριάντης.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Αχ, Σαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Με έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Σαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Με έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Γεια σας, είμαι η Μαρίνα Σπανού και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
2: Η κασέτα της Μαρίνα Σπανού. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
3: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
2: Ξέρει να διαβάζει ο κόσμος.
4: Υπάρχουν και συγγραφείς που μπορείς να διαβάσεις. Θέλει να έχεις μάθει λόλα να είναι αμήλο.
2: Συγγνώμη, ήσουν και φιλόλογος κάποτε.
3: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
5: Απάνω μου έχω πάντοτε πίσω και από τα μάτια μου.
3: Πάντα έντεχνα.
6: Όλα σε θυμίζουν.
3: Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
2: Στροφή. Βιολέτα Ίκαρη. Μουσική Σταύρος Σιώλας. Στίχη Οδυσσέας Ιωάννου.

0: κακό.
1: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σε ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σ' ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Όταν στέλνω μηνύματα στον εαυτό μου, πάνω όλα στο μήνο μάτσα. Αντί να γράψω Ματούλα, γράφω μάτσα. Αναρωτιέμαι αν κάποια τα έχει δει, τι σκέφτεται για μένα.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
2: Μιλώ με τα ψηλά.
0: Πάντα έντεχνα.
3: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Εφέτος άγρια με δίρενη βαρύ χειμωνιά, που με πιάσε χωρίς φωτιά και μη βρε χωρίς νιάτα. Κι ώρα την ώρα πρόσμενα να σοριαστώ βαριά στη χιονισμένη στράτα. Μα χθες, καθώς με θάρεψε το γέλιο του Μαρτιού και τράβηξα να ξαναβρω τα αρχαία τα μονοπάτια, στο πρώτο μοσκοβόλημα ενός Ρόδου μακρινού μου δάκρυσαν τα μάτια. Ρόδου μοσκοβόλημα, Κωστής Παλαμάς.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: πλαστικών. Αλλάζω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσευχώ.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.

0: Φύσηξε ο Βαρδάρης και καθάρισε.
1: Θέλει μελωδία.
2: Φύσηξε ο Βαρδάρης και καθάρισε.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι ο Φίβος Δελιβοριάς και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Κάθε βράδυ.
2: Η κασέτα του Φίβου Δελιβοριά. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
3: Ακούμε μπροστά.
2: Σε ερωτεύομαι. Ελεονόρα Ζουγανέλη. Μουσική Γκότιε. Στίχη Ελένη Φωτάκη.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Όταν έχει πανσέλινο, μια απροσδιόριστη βουή απλώνεται παντού. Κάτι σαν απόϊχος από παλιά γαμήλια γλέντια, σαν ψήθυρος πριν από τη συναυλία. Είναι τα ξωτικά που κουρδίζουν τα βιολιά τους. Πανσέλινος, Γιάννης Τριάντης.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Ξέρω εγώ κάτι που μπορούσε και σαρνάσαι.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Μενεξέδες και Ζουμπούλια. Δημήτρης Μπάσης.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή.

0: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης. Το κύμα επλώρια κέρδιζε νοριά με την νοριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι ο Φίβος Δελιβοριάς και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Αυτή που περνάει, αυτή που περνάει.
2: Η κασέτα του Φίβου Δελιβοριά. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
3: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
4: Έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Λοιπόν, δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά που έχουμε καταφέρει.
5: Θα μπορούσε να είσαι και πολιτικός, ξέρεις.
4: Ούτε καν, γιατί δεν αντέχω τους ανθρώπους.
3: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
1: Σαν με κοιτάς, κλείσε τα μάτια.
3: Πάντα έντεχνα.
1: Έλα, πάρε με.
3: Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
2: Ένα τραγούδι για τα αστέρια. Ελεονόρα Μανώνα, Φίβος Δελιβοριάς. Μουσική στίχη, Ελεονόρα Μανώνα.
1: Πες μου τα αστέρια, πες μου αν ζουν. Πες μου όταν πέφτουν που πάνε.
3: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: πια σε Μελωδία Θεσσαλονίκης.
1: Στους 98.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Πλησίασε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Σε μια χειμωνιάτικη γωνιά μπορείς να ονειρεύεσαι την άνοιξη. Γωνιά, Γιώργης Παπανικολάου, Στρέκος.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι ο Φίβος Δελιβοριάς και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η Κική κάθε βράδυ.
2: Η κασέτα του Φίβου Δελιβοριά. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
3: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
4: Οι έξυπνοι βρίζουν πάρα πολύ. Οι βομολογίες λέει συνδέονται σε ορισμένες μελέτες με πλουσιότερο λεξιλόγιο. Αϊνστάιν, Ματούλα.
3: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία.
1: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

Σαν σύννεφα, σύννεφάκι φεύγει, ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει την μια, την άλλη με ξεχνάει. Κι ένα βράδυ, κι ένα βράδυ, βράδυ, αχ καραδούλα μου, διώχνω ξαφνικά τη συννεφούλα μου. Δεν αντέχω, δεν αντέχω, άλλο πια να με γελάει. Μ' αγαπάει την μια, την άλλη με ξεχνάει.

0: μοιάζε συννεφάκι, συννεφούλα μου. Σαν συννεφά, συννεφάκι, φεύγει ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει.
1: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Εσύ τους αγαπάς όλους ή απλά θες να αγαπιέσαι?
2: Άκου τώρα, ρε παιδάκι.
1: Όχι, γιατί αυτό
2: δεν ξέρεις. Εγώ δεν θέλω να βλέπω κανέναν.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Τα λόγια σου πριν να τα πεις, μέτρα τα ένα-ένα. Και της καρδιάς σου τα κλειδιά μη δίνεις στον καθένα. Όποιος αγαπάει τα ρόδα πρέπει να έχει υπομονή. Όταν τον τρυπάν τα αγκάθια να μην λέγει πως πονεί. Όποιος ψηλά ψηλά πετά στον ουρανό να φτάσει, στο χαμηλότερο δεντρί του γράφει ο Θεός να κάτσει. Λένω τραγούδα.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: περαστικών. Αλλάζω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω στο λιμάνι το προσευχών.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.

0: διστάσεις και άμα χαθείς, αν τρομάξεις και άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Θεσσαλονίκη είσαι μια, στον κόσμο δεν είναι άλλη. Θεσσαλονίκη μου γλυκιά, που να έχει τέτοια ομορφιά και τα δικά σου κάλλη.

0: Γεια σας λοιπόν και από μένα. Είμαι ο Γιάννης Κότσιρας και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελέγου.
1: Η κασέτα του Γιάννη Κότσιρα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Ακούμε μπροστά.
1: Ψάχνω για τον έρωτα. Κωστής. Μουσική στίχη Κωστής.

0: βάζω στην άδεια.
1: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
1: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Πάμε τσάρκα, πέρα στο μπαξέζι φλίκι, κούκλα μου γλυκιά από Θεσσαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πάμε τσάρκα, πέρα στο μπαξέζι φλίκι, κούκλα μου γλυκιά από τη Θεσσαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης, στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Παρουσιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Όταν σου φρόνε τα χείλη της, ο πλανήτης έχανε το 1/3 του όγκου του. Κατόπιν, μετά το χάδι, όλα επανερχόντουσαν και κερδίζαμε και 2-3 θάλασσες. Όταν σου φρόνε, Γιώργος Δομιανός.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και ζωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτίμητος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και ζωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτίμητος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης, στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: σας λοιπόν και από μένα. Είμαι ο Γιάννης Κότσιρας και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μιλόγουρα.
1: Η κασέτα του Γιάννη Κότσιρα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
2: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Ξέρει να διαβάζει ο κόσμος.
4: Υπάρχουν και συγγραφείς που μπορείς να διαβάσεις.
3: Θέλει
4: να έχεις μάθει όλα να ένα μήλο.
3: Συγγνώμη, ήσουν και φιλόλογος κάποτε.
2: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
5: Απάνω μου έχω πάντοτε πίσω και από τα μάτια μου.
2: Πάντα έντεχνα.
6: Όλα σε θυμίζουν.
2: Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Το ταγκό της Ιδονής. Μεσχέ Μινιμάλ, Λόλα Γιαννοπούλου. Στίχη μουσική, Μεσχέ Μινιμάλ.
6: Θέλω να με χτύπεις αγκαλιά και εγώ να λέμε καλά.
2: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της Μελωδία. Πιάσε Μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δε στα μάτια το πρώτο τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

Μας βλέπουν σαν απειλή, λένε ας ένα χαρί το παιδί. Γιατί όσο δεν έχουν ο ένας τον άλλον, σε καν βγάλουνε θα είναι φτωχοί. Λέω ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ξέρεις έτσι μπορεί να μας δουν έξω από την πουλή με τα Yamaha και τα Audi. Ζούμε στην τραγωδία, όλοι μας σαν το χορό.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατάει.